0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Πρωινό Σφαίρα.
5: Ναι, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
8: Ποιον έχουμε στη γραμμή?
9: Νέκτορα.
10: Κασιανή.
11: Μιλάδα.
12: Κωνσταντίνο.
5: Χρυσή.
13: Καλημέρα.
5: Να σε ρωτήσω, Χρυσή, ξέρεις κάποιο τραγούδι να μας το πεις έτσι από μόνη σου?
13: Το ψάχνω να βρω ένα φιλί.
5: Ποιος το λέει αυτό?
13: Νίκο Κανονάπουλο.
5: Αγάπη μου. Εμένα, πώς με λένε σε πείτε, το ξέρεις? Σου έχει πει μαμά.
13: Εκατομμυριούχο.
14: Γρηγόρης Εκατομμυριούχος.
5: Με λένε Γρηγόρη Αρναούτογλου.
13: Αρναούτογλου.
5: Λοιπόν, Χρυσή, βλέπω μακριά να έρχεται ο Νονονόπουλος και ο Νονονόπουλος και έχουν μαζί και έναν φίλο του. Ποιος είναι, Χρυσή?
13: Ο Καπετάγια!
15: Δεν σας ακούω!
13: Ο Καπετάγια!
5: Είσαστε έτοιμοι!
4: Έξι με 7, 8,
16: 9,
4: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
2: 104,7.
3: 104,7.
2: Ο μόνος τρόπος να πεις
4: ραδιόφωνο.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Πρωινό σφαίρα!
7: Παναγή, η γιαγιά μου χθες γύρισε πάρα πολύ αργά.
8: Η γιαγιά?
7: Ναι, η γιαγιά μου γύρισε πάρα πολύ αργά.
8: Πού ήτανε?
7: Δεν ξέρω, πού άραγε πήγε και έπλεξε χθες το βράδυ.
9: Έπλεξε χθες το βράδυ.
10: 6 με 7, 8, 9,
11: 6 με 10.
12: Πρωινό σφαίρα!
13: Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεατών, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Μου ήρθε ένα μήνυμα. Είναι από αυτά τα στενάχωρα τα μηνύματα.
6: Τι παιδάκι μου λέγε.
5: Ο πατέρας μου κεράτουσε τη μάνα μου. Προτιμούσε την κόμενα, γι' αυτό και χώρισα. Μετά η μητέρα μου έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο. Εγώ με τον αδερφό μου ζούσαμε στο παλιό σπίτι της γιαγιάς με τα λεφτά της. Πέθανε όμως.
6: Και η γιαγιά.
5: Και τώρα ο μπαμπάς θα δουλέψει για πρώτη φορά στα 73 του. Από κάτω γράφει το όνομα του παιδιού που μου έστειλε το μήνυμα.
6: Ναι.
5: Πρίγκιπας Χάρη.
6: Άντε ρε βλάκα, άντε ρε βλάκα, πρωί πρωί.
4: 6 με 7, 8,
7: 9,
4: 6 με 10, πάμε και πάμε. Πρωινό σφαίρα
1: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις
8: ραδιόφωνο.
1: Αλφα FM 104,7. 104,7.
9: Δεν περιηγείται στα FM, ηγείται.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Συνάντησα τον γιατρό στον δρόμο. Πείτε μου, ποια είναι τα ιδανικά κιλά για το ύψος μου? Και μου λέει, τα ιδανικά κιλά για το ύψος σου είναι, μου λέει, 88.
6: Α.
5: Και λέω, ποιο είναι το ιδανικό ύψος για τα κιλά μου? Μου λέει 4 μέτρα.
4: 6 με 7, 8,
7: 9,

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.

0: και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Είπα πολύ γρήγορα για μια μελέτη που έδειξε πως οι άνθρωποι μετά τα 35 για να αποδίδουν καλύτερα πρέπει να δουλεύουν μία φορά την εβδομάδα.
4: Από πέρσι σας το λέω.
3: Να πω ότι τη μελέτη την έκανα εγώ.
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
1: 104,7. 104,7.
5: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται ΑΛΦΑΕΦΕΜ.
1: 104,7. 104,7.
5: Συντονίστηκες? Κόλλησες. Κόλλησες.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Παναγία, γιατί στα χωριά δεν πίνουν ποτέ ούζο με κοκακόλα?
4: Ούζο με κοκακόλα?
3: Ναι.
4: Δεν ταιριάζει.
3: Όχι, όχι.
4: Γιατί?
3: Γιατί χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει.
6: Αρχίσαμε.
3: Είναι πολύ δυνατή.
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

σε νοιάζει που φεύγεις, τώρα τι θα απογίνω. Όσο μένω κοντά σου, τόσο αξία σου δίνω. Δε μ' αγγίζεις καρδιά μου,

0: Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
1: Θέμης Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα.

0: είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 και τώρα θα σας τα πω τα φρέσκα, τα γευστικά, τα απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα σου και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και σε ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, πάμε να επικοινωνήσουμε, πάμε να πούμε τις καλημέρες μας, πάμε να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας μας. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram, έχουμε και Νίκος Καλούδης, τελεία οφουσού στο Instagram, έχουμε και Viber 6936101022 στο Viber, μπορείτε να μας στέλνετε, να αποθηκεύσετε κιόλας στο Viber, γιατί εκεί τρέχουν και όλοι οι διαγωνισμοί και όλα τα δώρα, όπως ας πούμε εκεί τρέχει και η ταξιδάρα που δίνω στο Μαρόκο. Αύριο κληρώνουμε, παιδιά, τρέξτε να λάβετε μέρος. Μιλάμε για Σφαίρα Tour, πρώτη στάση στο Μαρόκο, Σφαίρα 102,2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας πτήσεις με Aegean από και προς το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Ανεπανάληπτο ταξίδι, έτσι, για δύο. Θα επισκεφτείτε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Τώρα στέλνετε μήνυμα Μαρόκο και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936101022. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα και επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν, Παναγή, δίλημα.
2: Φιλένια μου. Με τη φωνή της λογική.
1: Αγαπημένη Παναγή.
0: Ο Πέτρος έστειλε μήνυμα, παιδιά, σήμερα. Παιδιά, λέει αυτό που ζω σήμερα είναι λες και είναι. Όχι, δεν, σήμερα επέλεξα να το διαβάσω. Δεν το έστειλε. Σήμερα το έχει στείλει 2-3 μέρες τώρα.
1: Αυτό που ζω τι είναι.
0: Αυτό που ζω είναι σαν να είναι βγαλμένο από κάποιο σύριαλ.
1: Από ταινία που λέμε καμιά φορά,
0: από ταινίες
1: δεν γίνονται.
0: Ακριβώς. 35 χρονών ο Πέτρος είναι σε σχέση, είναι, ήταν, δεν ξέρω τι να πω, με την Κωνσταντίνα εδώ και περίπου 4 χρόνια. Ήτανε σε μια φάση που σκεφτόντουσαν, το πηγαίνανε λίγο πιο σοβαρά. Να συγκατοικήσουν, είμαι λέει και εγώ 35 χρονών, 33 εκείνη, ναι. Είμαστε σε μια φάση που και εγώ πίστευα ότι μετά από 4 χρόνια θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να κάνουμε ηλικία, να κάνουμε παιδιά, να πάμε ένα βήμα παρακάτω, να συγκατοικήσουμε και να το συνεχίσουμε το πράγμα. Μέχρι λέει που πριν από 15 μέρες έλαβα, λέει, από τη Μαρία ένα γράμμα.
1: Ποια είναι η Μαρία?
0: Η κοπέλα του που είναι 4 χρόνια μαζί.
1: Τι γράμμα, ρε, τι διαβάζεις?
0: Έλαβα ένα γράμμα. Όπως ακριβώς το λέω, μας
1: να μολογήσω κάτι κι εγώ. Μου έρχονται γράμματα ακόμα.
0: Αλήθεια,
1: στο
0: λες?
1: Ναι, μου έρχονται γράμματα που στέλνουν.
0: Ωραίο το γράμμα.
1: Ωραίο το γράμμα. Φίλε, δεν υπάρχει ερώτημα πράγμα το γράμμα.
0: Ωραίο το γράμμα. Λοιπόν, μη στα πολυλογώ. Έρχεται ένα γράμμα το οποίο μου λέει, για να το πάμε έτσι λίγο γρήγορα να ακούσουμε και την άποψη του κόσμου. Το οποίο γράφει ότι εγώ πήρα μία απόφαση, δεν ήθελα να το συζητήσουμε από κοντά, δεν θέλω να με ψάξεις, δεν θέλω να το συζητήσουμε, θέλω το χρόνο μου και το χώρο μου, φεύγω, πάω στο χωριό, έχω ήδη μετακομίσει τα πράγματά μου, είναι έξω από την Καρδίτσα ένα χωριό, ερημικό σχεδόν θα έλεγα, ναι. Πάω να ζήσω μόνιμα στο χωριό.
3: Πήγα στην Καρδίτσα.
0: Μου γράφει, λέει, ένα κατεβατό να ακούω το πρωί, να μην σκέφτομαι τίποτα, να ακούω τα ζωάκια, τα πρόβατα, τις κατσίκες, τις κοτούλες.
1: Του ζητάει να χωρίσουνε, ρε παιδάκι μου.
0: Δεν του ζήτησε να χωρίσουνε. Του λέει, φεύγω, πάω στο χωριό να βρω την ηρεμία μου. Εγώ εκεί θα είμαι από εδώ και πέρα. Δώσ' μου λίγο χρόνο να βρω την ψυχική μου υγεία και την ηρεμία μου και να τακτοποιηθώ. Και μετά θα μιλήσουμε να δούμε πώς προχωράμε.
1: Τι να προχωρήσουμε, δεν γίνεται αυτό που μου λες τώρα, παραγγελία. Πλάκα μας κάνει, μωρέ. Ποιος θα γράφει αυτά?
0: Αυτό, γι' αυτό μας έστειλε το email. Λέει, παιδιά, πείτε μου τι να σκεφτώ. Ότι τρελάθηκε, ότι έχει γκόμενο, ότι θέλει να χωρίσουμε και δεν ξέρει πώς να μου το πει, ότι πήρε τα όρη και τα βουνά. Κοντεύω να τρελαθώ, έχει κλείσει κινητά. Δεν μπορώ να την βρω πουθενά. Το να πάω εκεί το θεωρώ απαράδεκτο εφόσον μου ζήτησε όχι, να μην το κάνω.
1: Συμφωνώ.
0: Πέστε μου τι να κάνω. Είμαι σε δίλημα, κοντεύω να τρελαθώ.
1: Όταν είναι ο άνθρωπός σου και όταν είναι ένας άνθρωπος που αγαπάς και κάνεις, τρελαίνεσαι γιατί θες να δεις τι κάνει.
0: Βέβαια.
1: Δύσκολο το. Γιώργο, τι λες?
4: Να σηκωθεί να φύγει.
1: Έφυγε.
4: Όλοι να φύγουνε.
0: Πού να πάνε?
4: Να ερημώσει η Καρδίτσα. Να πάνε αλλού, να κάνουν μια νέα αρχή.
0: Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι έχει γκόμενο και τον πήρε.
1: Την Καρδίτσα είναι.
0: Ναι, είναι το χωριό του και έχει πατρικό.
1: Όχι, λέω ότι τα παιδιά που μας ακούνε από την Καρδίτσα από την Αθήνα.
0: Από την Αθήνα, από την Αθήνα.
5: Ρε, να πάει εκεί πέρα, να πάει εκεί, ας κατέβα κάτω.
0: Εσύ να πηγαίνεις. Περίμενε, ρε φίλε. Ρε Νίκο.
3: Κάτεβα κάτω, σ' αγαπάω!
0: Ρε Νίκο.
1: Εσύ δεν το κάνεις αυτό, θα πάω. Θα πηγαίνεις.
0: Για σας.
1: Σου στέλνω εγώ μήνυμα και σου λέω, φεύγω, πάω στο χωριό, στη Μεγάλη Παναγία, μην έρθεις, μην ψάξεις.
0: Θέλω το χρόνο μου και
1: θέλω
0: το να
1: χρόνο
0: σκεφτώ.
1: Μου και το μην έρθεις, τα έχω πάρει όλα.
3: Ναι, ψάξεις να με.
1: Θα θες εσύ. Θα θες.
6: Αν δεν σε έβρισκα πριν φύγεις, ναι, θα ερχόμουν.
4: Θα σου φαινόταν περίεργο.
0: Περίεργο, πρόσεξε. Μην κρίνεις εξιδίων, δηλαδή ξέχνα τα 10 χρόνια σχέσεις και ούτω.
6: 4 χρόνια.
0: 4 χρόνια.
6: Ναι.
0: Είναι γκόμενος 4 χρόνια.
6: Και δεν σου είναι γκόμενος, ότι... είναι άνθρωπός σου 4 χρόνια. Και όταν με έναν άνθρωπο μοιράζεις το κρεβάτι σου, είναι ο άνθρωπός σου. Φυσικά και θα πήγαινα. Θα στεναχωριόμουν για το τι του έχει συμβεί. Δεν με νοιάζει αν θα έχει βρει άλλη γυναίκα. Αλήθεια το λέω. Θα ήθελα όμως να ξέρω ότι είναι καλά.
0: Ναι, αλλά σου ζήτησε στο γράμμα να μην πας.
5: Καλά, εμένα θα με νοιάζει αν έχει γκόμενα.
0: Καλά και εμένα θα με νοιάζει.
6: Θα πήγαινα, θα βεβαιωνόμουν ότι είναι καλά, ότι είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση και από εκεί πέρα θα έφευγα. Δεν θα ήμουν διακριτική.
5: Όχι, εγώ δεν θα έλεγα αυτό.
0: Εγώ θα έλεγα γεια σας, ήρθα να είμαι και εγώ.
5: Γιατί
0: πού κοιμάμαι?
5: Τι είναι αυτά που κάνεις?
0: Άλλο είναι το θέμα. Εσείς τώρα πιστεύετε ότι έχει γκόμενο? Πιστεύετε ότι έφυγε να πάει να βρει την ηρεμία?
5: 100% έχει γκόμενο.
0: Θα τον πάρεις την καρδίτσα μαζί?
5: Όχι, θα τον πάρεις. Ξεκάρφωμα είναι όλα αυτά.
0: Για πάμε να σηκώσουμε. Για σηκώ το τηλέφωνο, ρε, να συνάμωσε το να σηκώσουμε καμιά τηλεφωνική γραμμή, να δούμε τι πιστεύει ο κόσμος.
6: Εσύ δεν θα πήγαινες, ρε Παναγή?
0: Ενδεχομένως να μην πήγαινα, όχι.
6: Όχι, ρε παιδιά.
5: Τι λέτε, ρε παιδιά?
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν θα πήγαινα.
0: Εγώ θα πήγαινα.
1: Βέβαια δεν ξέρω αν τώρα βλακίες λέω. Μπορεί και να μην άντεκα και να πήγαινα, γιατί με πιάνει και λίγο. Κάτσε, γιατί το λέω πολύ εύκολο το δεν πήγαινα. Όχι, ξέρεις, τα μέτρωγε. Δεν θα πήγαινα μία, δύο, τρίτη μέρα θα πήγαινα.
6: Έτσι
1: δεν θα πάω, να σου πω κάτι, συγγνώμη. 4 χρόνια, 5 δηλαδή. Α, έτσι φεύγεις?
0: Ναι, έτσι φεύγω. Θέλω να βρω τον εαυτό μου, θέλω να ηρεμήσω, θέλω να σκεφτώ κάποια πράγματα.
1: Κάτσε, ρε φίλε, έλα μου το πεις εγώ.
0: Κάτσε, δηλαδή,
1: χρόνια. Να φύγεις, αλλά 5 χρόνια έτσι θα πετάς χωρίς να μου πεις
0: κανένα. Δεν τα πετάω, σου ξαναλέω.
1: Να θες με στα μάτια. Πολύ δύσκολο.
0: Αμα αυτό δεν θέλει. Δεν θέλει να το δει στα μάτια. Γιατί του γράφει και στο γράμμα ότι αν λέει ερχόμουν να μιλήσουμε και να σε δω στα μάτια, ενδεχομένως να μην το έκανα κιόλα.
4: Α πω κάτι, το φιγιό το μακρινό είναι πολύ περίεργο. Να πήγαινε σε μια φίλη τη εδώ δίπλα να κοιμηθεί το βράδυ, το καταλάβω. Πάλι δεν το καταλάβαινα, αλλά να πάει στην καρδίτσα.
0: Να πάει στην καρδίτσα, ναι.
4: Στην καρδίτσα.
0: Ναι, στην καρδίτσα.
4: Υπέροχη είναι η καρδίτσα.
6: Άμα στην καρδίτσα είχε το σπίτι τη και αισθανόταν καλά.
4: Εκεί σημαίνει ότι έχει πάρει σοβαρές αποφάσεις και θέλει να αγιωθεί, να γυρίσει στον τόπο που μεγάλωσε, που ένιωθε αυτός της κάτι έχει αλλάξει.
1: Έχεις δίκιο.
0: Εδώ πάντως ο Λάζαρος μου λέει πριν πάει να πάρει ένα τηλέφωνο, γιατί 1000% θα ανοίξει ένας μουστακαλής τσοπάνης. Και θα φάει και ξύλο.
6: Για να σας πω κάτι, και εγώ αν ήθελα να εξαφανιστώ, μπορεί να πήγαινα στο Κυριακή. Δηλαδή είναι το σπίτι μου.
1: Ναι, αλλά γιατί να μην του πει, συγγνώμη να σας πω κάτι άλλο. Γιατί να μην του πει χωρίζουμε, να είσαι καλά, δεν μπορώ άλλο και μετά να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί δηλαδή το κάνει όλο αυτό? Μήπως για να έχει και την πίτα γεμάτη και το σκύλο κορτάτο?
6: Ψυχολογικό μέσα.
1: Για να πούμε μια άλλη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σας, κύριε.
7: Καλημέρα.
1: Όλο άντρες βλέπω παίρνουν. Βέβαια. Το πικραμένο φίλο είμαστε.
7: Κάπως έτσι.
1: Λοιπόν, το όνομά σου?
7: Μανώλης.
1: Έλα, Μανώλη μου, για πες.
7: Κοιτάξτε τώρα. Ένας άνθρωπος όταν δεν θέλει να σε δει στα μάτια, όπως λέει εκείνη. Να σε αντιμετωπίσει τα ίσα, τέλος πάντων, ή όντως έχει λερωμένη τη φωλίτσα του ή κάτι τον απασχολεί, τέλος πάντων, και δεν μπορεί να σε δει στα μάτια.
0: Καλά, δεν μας πέρασε καν από το μυαλό, ούτε το ένα σενάριο, ούτε το από το άλλο, ε.
1: Έλα, ρε, σταμάτα.
7: Δεν είπαμε αυτό,
1: παιδιά. Εσύ,
0: έλα, μιλάγα, αλλά λες το αυτονόητο.
1: Εσύ, Μανώλη μου, θα πήγαινες?
7: Βέβαια.
0: Όλοι θα κατσικωνόσασταν όμως, δηλαδή το θέλω το
1: αντίστοιχο. Όχι, δεν θα πήγαινε.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Κάτσε να πει ο Μανώλη. Κάτσε να πει ο Μανώλη. Πες, Μανώλη.
0: Ο Καλούδης μιλάει, δεν μιλάω εγώ.
1: Περίμενε.
7: Περίμενε λίγο να μιλήσουμε κι εμείς.
1: Έχει δίκιο ο Μανώλη.
4: Έχει δίκιο.
7: Λοιπόν. Και η Νάση έχει δίκιο και ο φίλος ο προηγούμενος έχει δίκιο, ότι μπαίνει και το ανθρώπινο επίπεδο. Έτσι πρέπει να πάμε να δούμε τι έχει πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και αν όντως έχει πάει στο χωριό και δεν έχει και κάποιο γενικό πρόσωπο να μιλήσει μαζί του. Έχει πάει, είναι καλά, τι συμβαίνει? Μπορεί να μην θες να με δεις. Τι συμβαίνει, είσαι καλά?
0: Μα το έγραψε στο γράμμα τι συμβαίνει. Στα έχει γράψει όλα αναλυτικά.
1: Σε 5 χρόνια δηλαδή από τη ζωή σου την πετάς έτσι, ρε φίλε.
7: Τι συμβαίνει τώρα? Αλήθεια, το γράψω γράμματα. Να γράψουμε είναι εύκολο. Να τα πεις και να το αντιμετωπίσεις το δύσκολο. Το να γράψεις γράφω κι εγώ.
0: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, δέχομαι την άποψή σας, δεν διαφωνώ. Αλλά
1: εσύ. Δηλαδή, θα άντεχε τώρα αν φύγει η Ελένη. Ας τα παιδιά. Δεν υπήρχαν παιδιά.
0: Ναι.
1: Έτσι, και φεύγει 5 χρόνια η Ελένη σχέση.
0: Θα σεβόμουν το θέλω της.
1: Άσε μας, ρε Παναγί. Τότε δεν την αγαπάς, ρε.
0: Αλήθεια.
1: Δεν την αγαπάς, ρε. Δεν την αγαπάς.
0: Άμα την αγαπάς, θα την αφήσεις να πάει να βρει τον εαυτό της.
1: Πολύ μεγάλο ψυχο είσαι, αλλά εδώ μιλάμε τώρα. Δίκιο έχει με αυτά που λες. Αλλά ποιος αντέχει να το κάνει?
7: Άμα έρθει, δηλαδή, θα σεβαστεί το θέλω της. Άμα έρθει η γυναίκα δηλαδή και σου πει: κοίτα, εγώ θέλω να έχω και εγώ μόνο και εσένα, θα σε βάσει στο θέλω τη.
0: Μα τι ασύγκριτα πράγματα είναι αυτά.
7: Δεν είναι
1: από το μας το λέει πάνω να φύγω. Δηλαδή, εσύ τι θα κάνει, ρε Παναγία.
0: Ωραία, συγκρίνεται τώρα το να μου πει να έχω γκόμενο με το να μου πει θέλω να πάω.
1: Α, το Μανολιό εδώ, εδώ, σε ρωτάω εγώ εσένα.
6: Και αυτή λοιπόν. Μανολιό, σιγά και εσύ. Να βγει που γιουκλάκι από την άλλη.
1: Περίμενε λίγο να σου πω. Να μου πει και ο Μανολιό. Και εγώ σου λέω ότι κάνει μία. Συγγνώμη, Νίκο, ένα λεπτό σε παρακαλώ. Λοιπόν, κάνει τρεις μέρες. Πέντε μέρες. Μία εβδομάδα, ένα μήνα και δεν σε έχει πάρει τηλέφωνο. Πόσο να περιμένει, τι θα κάνει στη ζωή σου, θα περιμένει πότε θα στείλει μήνυμα.
0: Όχι, δεν θα περιμένει, θα
7: γίνεται.
0: Σίγουρα θα προσπαθήσω να την βρω.
1: Σου λέει σε κόμμα τηλέφωνο, σε έχει βάλει στο νεκρό εσένα. Άμα πάρει τηλέφωνο δεν χτυπάει.
0: Άμα περάσει ένα.
7: Παναγί, Παναγί, πες λίγο και στη θέση του αυτού του ανθρώπου. Μια ζωή, αν δεν το κυνηγήσει να δει τι έχει γίνει, θα σου πει στα ίσα, στα μάτια σου, μπροστά στη μου, δεν θέλω. Ωραία, μου τελείωσε. Ναι, πε το μου. Γιατί μια ζωή θα έχει αυτό το γιατί. Γιατί δεν πήγα.
0: Εγώ παιδιά, βρέσει Μανώλη μου, δεν μπορείς να το απαιτείς αυτό. Μπορεί ο άλλος να σου πει ότι εγώ δεν μπορώ να σε
7: δω.
0: Δεν μπορώ να σε αντικρίσω με στα μάτια για να σου το πω. Γι' αυτό το έγραψα σε γράμμα. Το σέβομαι. Γιατί να μην το σεβαστώ. Ντε και καλά, τυπο, όχι, έλα εδώ, πες το μου στα μάτια. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Άψε.
6: Γιατί δεν είναι. Εγώ δεν θα πήγαινα για να μου το πει στα μάτια. Εγώ θα πήγαινα να τσεκάρω ότι είναι καλά.
0: Ωραία, τσεκάρεις ότι είναι καλά. Είναι καλά, στο λέω.
6: Θα έφευγα.
1: Εγώ δεν θα πήγαινα γι' αυτό. Τι κάνεις, τι κάνεις, πού πας.
6: Εγώ έτσι είμαι.
7: Γιατί Παναγία ο άνθρωπος όπως είπες και θα σεβαστεί τα θέλω σου, μπορεί να χρειάζεται βοήθεια.
1: Μανώλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ζητήσω και από μια κυρία, από μια γυναίκα να μας πάρει ένα τηλέφωνο. Αν από την πλευρά του έχω. Καλά, ο Μανώλης είναι απότομος, δε. Είπες, γεια, γεια.
6: Δεν είναι απότομος.
1: Τι.
6: Είναι. Αυτό που είπε το έκανε.
1: Ναι, θέλω να πω, είπε ο άνθρωπος, Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ. Το κλείσε. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέτοιες περιπτώσεις θέλουμε.
0: Παθιασμένους ακροατές. Θα πήγαινα, θα πήγαινα, εγώ θα πήγαινα. Θα πήγαινα να δω αν είναι καλά. Όχι. Τι θα πήγαινα να δω αν είναι καλά.
6: Εσύ έτσι όπως με ξέρεις, δεν θα πήγαινα να δω αν είναι καλά.
0: Εσύ θα πήγαινε να δει αν είναι καλά.
1: Εγώ τι θα πήγαινα να κάνω.
0: Να σπρίξει τον πάπαρο. Συγγνώμη που θα το πω.
1: Ναι, και μπράβο σου, Γρηγόρη.
0: Σου ζητάω συγγνώμη που το λέω μέσα στην ψυχή μου.
1: Εγώ θα βάζα τα κλάματα από κάτω.
0: Αυτό. Θα τις τα πρίζει.
1: Θα βάζα τα κλάματα, κατέβα κάτω. Σε παρακαλώ.
0: Σε φτύλα στη γειτονιά τη κατέτριψε το όνειρο.
1: Όλη η γειτονιά με τα κινητά.
6: Και βλέπει πω ξεφτυλίζομαι για σένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Πάπιανε και το αυτοκίνητο αν είναι ζεστό. Ποιον είχε πάει που είχε πάει.
1: Κάτι, να σου πω κάτι. Εκτός αν μου πεις. Συγγνώμη.
4: Δεν έχω σωστό χάλι να τα αλλάξουμε.
1: Εκτός αν μου πεις, ακούς, αν μου πει η κυρία.
0: Ναι.
1: Γρηγόρη μου, θέλω να τελειώσουμε. Εκεί.
0: Δεν ήθελε να σου πει κάτι.
1: Να πω να πω κάτι, γιατί έχουμε και δημόσιο λόγο.
0: Ωραία.
1: Εκεί αν μου πει η κυρία Γρηγόρη μου, θέλω να τελειώσουμε, θα τη πω σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε αγαπώ. Θα σε περιμένω όσο μπορώ. Αλλά. Αυτό το πέδεμα, αυτό είναι το πέδεμα της σταγόνας. Μη μου μιλάς, αλλά μπορεί να έρθω, αλλά κάτσε, άφησε με λίγο μόνη. Αλλά μπορεί να ξανάρθω και όλο αυτό. Αυτό είναι πέδεμα, δεν μου αξίζει. Πες μου, δεν θέλεις άλλο. Να σου πω σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που ζήσαμε. Να πω και εγώ στο καλό και στην αρχή
0: της Παναγίας. Σου έγραψες το γράμμα. Δεν θέλω να σε δω.
4: Δεν έχει συμβεί όμως στην Αθήνα.
1: Γιατί έχουν τα μάτια.
6: Παιδιά, ο Γιώργος κάτι λέει.
4: Δεν έχει συμβεί στην Αθήνα. Αυτό έχει συμβεί στην Καρδίτσα. Μια μικρή στην Καρδίτσα.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θέλετε τα ξεκαθαρίσματα.
1: Αλήθεια, Παναγία, να δούμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας παρακάτω, Παναγία.
0: Προχώρα, ρε φίλε.
1: Δεν είμαστε 20 χρόνια. Αλήθεια.
4: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, 5 χρόνια από τη ζωή μου την πετάω, έτσι.
8: Σηκώνεται δηλαδή η Ελένη σήμερα. Σήμερα και φεύγει.
0: Σήμερα έχουμε παιδιά, δεν μπορούμε.
1: Α, τα παιδιά.
0: Είμαστε γκόμενοι.
8: Τι σημασία έχει, ρε φίλε, αν έχετε παιδιά ή δεν έχετε. Η σχέση μεταξύ σας σου μιλάει. Δεν σου μιλάει για τα παιδιά.
0: Μα όταν έχεις παιδιά, έχεις υποχρέωση να
8: τα παιδιά. Τι λες, επαγγελματία. Σου είπε κανείς ότι δεν θα είναι στα παιδιά της δίπλα. Δίπλα θα είναι στα παιδιά της.
0: Θα πάρει την καρδίτσα από μένα.
8: Όχι, θα είναι δίπλα. Θα τα παιδίζει, θα τα αγαπάει, θα κάνει τα πάντα.
6: Η φίλη Μαρία έγραψε μια καινούργια παράμετρο που μπορεί να μην την έχουμε σκεφτεί. Μήπως είναι έγκυος και της ήρθε απότομα.
1: Καλά. Να σου πω, δεν υπάρχει περίπτωση, τα παιδιά τα αφήνει σε σένα. Και φεύγει αυτή μόνη της.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν
1: γίνεται. Πόσο
4: κάτσε, ρε Παναγία,
0: γιατί. Είναι μάνα και έχει υποχρεώσει απέναντι στα παιδιά.
1: Πατέρα, δεν έχει υποχρεώσει απέναντι στον άντρα της που ακόμα δεν του λέει ότι χωρίζουμε. Γιατί μας πει να χωρίσουμε.
0: Δεν πιέσαι με μένα, ρε, να πάω να πνιγώ εγώ, ρε.
1: Πάμε και πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή, μακάρι να είναι γυναίκα. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Παναγιά μου, Παναγίτσα.
1: Καλημέρα.
0: Από την καρδίτσα.
1: Γεια σα. Καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Άντρες,
9: καλημέρα.
1: Μόνο άντρες παίρνουν σήμερα. Τι έκανε. Καλημέρα, κύριε, πείτε την άποψη.
0: Μπορείτε να κάνετε τη γυναίκα. Συγγνώμη.
9: Δεν γίνεται να δεν
0: κάνει. Ήθελε γυναίκα, τι να τον έκανε.
1: Είναι λίγο σοβαρά όταν είναι σοβαρά.
8: Μιλά λίγο σοβαρά με τον άνθρωπο, δεν τον ξέρουμε.
4: Γιατί εμείς μοιράζουμε. Καλημέρα,
8: δεν τον ξέρουμε. Λίγο ευγένεια.
1: Κάτσε να πείτε, φίλε. Πείτε μας την άποψή σας, κύριε.
9: Η άποψή μου λοιπόν είναι, παιδιά, ότι καταρχήν καλημέρα. και σε όλη την παρέα εκεί πέρα.
0: Πέστε μας το όνομά σας.
9: Ο Νίκος, είμαι από Βόλο.
0: Ο Νίκος.
6: Είστε κοντά στην Καρδίτσα, μήπως την ξέρετε την περίπτωση αυτή.
9: Όχι, δεν
8: ξέρω. Λίγο πες την άποψή σου.
1: Σοβαρά, ο Νίκος είναι ευγενικός άνθρωπος.
6: Ρε Γρηγόρη, άσε μας πρωί-πρωί με την κρίνια σου.
1: Νίκο, για πες.
9: Εγώ λοιπόν, παιδιά, δεν ασχολιόμουν καθόλου. Η αλήθεια είναι.
0: Μα δικός μου είσαι, σε κατάλαβα εγώ τώρα.
9: Δεν ασχολιόμουν καθόλου για τον εξής λόγο.
1: Δηλαδή, ρε Νίκο, σοβαρά, θα έφυγε και δεν θα ξανασχολιώσουν από καθόλου.
6: Θέλει να πει το λόγο, μπορεί.
1: Τον Νίκο, ρωτάω, Νίκο, άσε με ένα λεπτό, σε παρακαλώ να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο.
6: Μα εσύ μιλάς πάλι.
1: Νίκο μου, για πες, ούτε έτσι, σαν απορία, γιατί ρε φίλε, με αφήνεις μετά από 5 χρόνια.
9: Όχι, επειδή το έχω πάθει, μου έχει συμβεί το συγκεκριμένο.
1: Τι σου έχει συμβεί, για πες μας λίγο.
9: Ήμουν αγαπημένο. Κανονικά, έχει σηκωθεί, έχει φύγει η γυναίκα. Έχουμε προχωρήσει, μένουμε μαζί, να κάνουμε οικογένεια, όλα τα σπιτικά τέλος πάντων. Φεύγει και πηγαίνει στην Κρήτη. Ήταν από την Κρήτη.
0: Ορίστε.
9: Λοιπόν, και εγώ εκείνη την περίοδο ήμουν μαύρα πανιά τελείως και αποφάσισα να πάω να τη βρω.
1: Ναι.
9: Πρόβλημα το οποίο όταν πήγα, να δω όπως λέει η Νάντση, όπως λέτε όλοι, να δω αν είναι καλά κυρίως.
0: Βρήκε το Μουστακαλί τον κριτικά.
1: Άσε να μιλήσει ρε ο Νίκος.
9: Βρήκα μια κατάσταση η οποία ήταν. Είχε πάρει την απόφασή της τέλος πάντων, ήθελε να μείνει μόνη της, δεν είχε το θάρρος να το πει, καλά έκανε.
1: Δεν υπήρχε κάποιος άλλος άντρας.
9: Όχι, από όσο γνωρίζω εκείνη την περίοδο. Αλλά μετά, όταν εγώ αποφάσισα και είπα ότι εντάξει, okay, προχωράω. Γιατί ήμουνα χάλια. Αλλά όταν εγώ πήρα την απόφασή μου να προχωρήσω, όπως και έκανα, πλέον είμαι παντρεμένος με ένα παιδάκι.
1: Να σε καλά.
9: Και, καλά. Και με πιάνει μετά από χρόνια και μου λέει ήταν λάθος αυτό που έκανα, που εξαφανίστηκα, πρέπει να μιλήσουμε, πρέπει να βρεθούμε με στο Βόλο. Δηλαδή τι να κάνω, για ποιο λόγο.
0: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
9: Πέταξα εγώ αυτό που λες, τα 5 χρόνια, 6 ήμασταν μαζί.
1: Όχι, το σέβομαι, φίλε, όχι, δεν Νίκο μου, το σέβομαι να σηκωθεί να φύγει όποιος θέλει και έχει το δικαίωμα να φύγει και σαν άντρας ή σαν γυναίκα θα σεβαστείς την επιθυμία του άλλου και 30 και 40 χρόνια. Θα μπορεί να κλάψεις, να στεναχωρηθείς, μπορεί και να παρακαλέσεις, αλλά δεν έχεις κανένα δικαίωμα τίποτα άλλο να κάνεις. Έχει το δικαίωμα καθένας να φύγει, να ζει τη ζωή του. Αλλά, ακούς Παναγή, ένα κοίταγμα στα μάτια, μου το φίλησε αφού δεν έκανα κάτι. Να μου πεις,
6: σου έδωσε κάποια δικαιολογία. Που μετά από χρόνια και γιατί μιλήσατε μετά από χρόνια, ποιος αναζήτησε ποιον.
0: Εκείνη.
9: Με αναζήτησε. Δεν αναζήτησα εγώ.
6: Και εσύ, εφόσον είχες προχωρήσει, μπήκες στη διαδικασία να ακούσεις τη δικαιολογία ή να την ακούσεις.
9: Μπήκα στη διαδικασία αυτή γιατί θεωρούσα ότι πρέπει να μου εξηγήσει, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό βέβαια. Απλά ήθελα να δω τι θα μου πει. Αν να στέκει αυτό που θα μου πει, αν να τη βλέπω.
6: Όταν
9: να
6: την είδες μετά από χρόνια, βρεθήκατε ή το είπατε τηλεφωνικά.
9: Όχι, γιατί δεν είχε το θάρρος πάλι να βρεθεί. Ήταν να βρεθούμε, έλεγε να βρεθούμε να έρθει να τα πούμε από κοντά. Ποτέ δεν ήρθε. Τελικά έγινε η επικοινωνία μέσω τηλεφώνου. Ποτέ όμως δεν είχε το θάρρος. Εντάξει, απλά η απάντησή της ήταν αυτή ότι έκανα, ήταν λάθος μου.
6: Στη γυναίκα σου το είπες.
9: Ναι, ναι, μπροστά ήταν. Το ξέρει κανονικά.
1: Μπράβο.
6: Πολύ ωραίος, μου αρέσεις.
9: Το ξέρει, γιατί δεν υπήρχε λόγος να κρύψει το κάτι.
6: Και δεν υπήρχε λόγος και εμένα μου αρέσει. Θα σου πω κάτι. Όταν δεν το λες, σημαίνει ότι έχεις μια πονηρή σκέψη. Και δεύτερον.
1: Όχι, δεν διαφωνώ.
6: Εσύ διαφωνείς, εγώ λέω την άποψή μου.
1: Και μετά
6: και δεύτερον, είναι πολύ ωραίο όταν πραγματικά είσαι ζευγάρι με τον άλλον να μοιράζεις αυτό που νιώθεις, όσο και να με ενοχλεί εμένα αυτό που θα μου πεις. Είναι ωραίο να το ξέρω και να μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Νίκο, πάτε σε παρακαλώ. Όχι, εσύ, Νίκο, το άλλο, ο Νίκο, ο δικό μα.
8: Όταν έχεις τον άνθρωπό σου και του λες κάτι το οποίο μπορεί να του είναι λίγο δυσάρεστο, ενώ δεν σημαίνει κάτι για σένα να μιλήσει λοιπόν με έναν πρώην σου, έτυχε δηλαδή.
6: Ναι, το επιδίωξε τώρα.
8: Η άλλη το επιδίωξε, δεν το επιδίωξα εγώ. Άρα, αν η μία πρώην μου επιδιώκει να μου μιλήσει και τη απαντήσω, δεν υπάρχει λόγος να στεναχωρήσω την
6: νέα. Εδώ κάνανε ολόκληρη κουβέντα.
8: Ναι, αλλά δεν υπάρχει λόγος να πω κάτι άλλο. Είναι κάτι αδιάφορο τελείως για μένα.
1: Νίκο, συγγνώμη, πιστεύετε ότι πρέπει να τα λέμε όλα στη γυναίκα ή στον άντρα μας για αυτά που έχουμε περάσει πριν. Νίκο, νιώθεις ότι στη γυναίκα σου. Να και ένα ωραίο θέμα. Στη γυναίκα σου ή στον άντρα που μας ακούν κάποιες γυναίκες, τα λέμε όλα της πριν ζωής μας. Για να μην συμβεί.
9: Εμένα ρώτησε.
1: Όχι, γενικά, ναι, εσύ να ρωτάω, γιατί εμείς εδώ είμαστε. Είναι εύκολο να απαντήσουμε.
9: Εγώ θεωρώ ότι ναι, πρέπει να τα λέμε όλα. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να κρύβεις κάτι, δηλαδή, από τον άνθρωπο που είσαι μαζί και έχεις ξεκινήσει μια οικογένεια.
6: Να κρύψω.
9: Πιστεύω ότι.
8: Πιστεύεις ότι τα έχεις πει όλα.
9: Εγώ, ναι. Δεν κρύβω κάτι, δεν ξέρει τα πάντα.
8: Όχι, κάτι μπορεί να ξέχασε, ρε παιδί μου. Ξέρω.
6: Εντάξει τώρα, δεν λέμε να κάθεσαι και να πάρει ένα χαρτί και ένα αυτό. Αλλά αν προκύψει οτιδήποτε, φυσικά και να το πει. Όχι να κάθεσαι να του λε έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Προφανώ. Αν
8: πρέπει να έχει μια αφορμή για να τα πει. Δεν κάτσει μισό λεπτό. Λοιπόν, έχω κάνει αυτό.
6: Αυτό σου λέω. Αν προκύψει και έχει την αφορμή, ναι, δεν είναι.
8: Άρα παίζει και να μην τα έχει πει όλα. Αυτό λέω.
6: Φυσικά παίζει και να μην τα έχει πει.
1: Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη, αλλά μόλι ήρθε μήνυμα μεγάλο. Τη συζήτηση θα την ανοίξουμε αύριο. Λέει, ανοίξτε αυτό το θέμα. Το έστειλε η γυναίκα.
10: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λέει, μην κάνετε ποτέ το λάθος και πείτε πράγματα στον άνθρωπό σας. Αν πιστεύετε ότι λέγονται όλα. Του είπα ότι βρέθηκα σεξουαλικά με δύο άντρες όταν ήμουνα 25 χρονών. Παντρευτήκαμε στα 35. Του είπα στα 25 ότι πήγα με δύο άντρες και έκανα σεξ. Και χώρισα επειδή του είπα την αλήθεια.
10: Και εγώ τελείω.
1: Αύριο είναι το θέμα, αύριο είναι το θέμα συζήτησης. Μισό λεπτό το κλείνουμε. Και αύριο το θέμα συζήτησης είναι αυτό το μήνυμα. Τελικά μπορεί να τα αντέξει όλα ένας άντρας ή μια γυναίκα. Και θα φτάνει. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Και το αυριανό θέμα είναι το μήνυμα.
10: Έλα
1: που μόλις.
10: Τώρα θα ήμουν με μια άλλη παρτουζόνα όταν έπρεπε να.
1: Σταμάτα, βρε!
6: Το μήνυμα
1: λέει. Μην λέτε την αλήθεια.
6: Δηλαδή είπα, για τους άντρες είναι ok και για τις γυναίκες είναι ok.
1: Να πω κάτι άλλο. Να πω κάτι άλλο.
10: Να σου πω τώρα.
1: Υπάρχει κάποια λέξη που μπορεί να. Πώς να. Έτσι μόνο να πούμε τη λέξη.
6: Ομαδικό.
1: Ομαδικό. Να το πούμε λίγο πιο. Γιατί μιλάμε και την ώρα αυτή. Λοιπόν, έκανε ομαδικό σεξ αυτή η κοπέλα. Έκανε ομαδικό σεξ. Δεν μπορούμε, παιδιά, γιατί έχει πάει 9 και 11.
10: Ευτυχώς δεν έκανε παρτούς.
1: Έκανε.
10: Δόξα τω Θεώ, ήταν ομαδικό.
1: Λοιπόν, έκανε ομαδικό σεξ αυτή η κοπέλα, το είπε ομάδα. Στον άντρα της και ο άντρας της δεν άντεξε ούτε
6: και
1: μία εβδομάδα.
6: Γιατί το είπε αυτό.
1: Γιατί είπε να τα πούμε, θέλω να μου τα πεις όλα που είσαι στη ζωή σου.
10: Να σκρύβεις κάτι.
8: Ήτανε λίγο κρασί.
1: Λοιπόν, περίμενε Νίκο. Ερώτηση.
8: Ήτανε Super League.
1: Ερώτηση για την αυριανή κουβέντα.
6: Δεν μπορείτε, το λες αυτό.
1: Μπορείτε να τα αντέξετε όλα από τις γυναίκες σας.
8: Όχι βέβαια.
1: Κυρίες και κύριοι, το αυριανό δίλημα.
11: Στις πισίνες γιατί δεν έχουν κουμπατσίδες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Τώρα για σένα που μπορεί να χάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, με σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή, με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαμβάνει. Βγει και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα γιατί την έχω υποσχεθεί. Να πω μια καλημέρα στη Μαργαρίτα που μας ακούει από τη Νέα Μάκρη. Να πω, βρέθηκα, καλά θα σας τα πω κιόλας, γιατί βρέθηκα στη Νέα Μάκρη, ανοίγει μαγαζί με ψαρικά. Καταπληκτικό, αλλά το νερό λέγεται. Βρέθηκα στη γευστική δοκιμή, αλήθεια είναι εγώ. Αλλά κάτσε να ανοίξει τώρα μέσα στην εβδομάδα και θα σας ενημερώσω γιατί είναι μαγαζάρα, πραγματικά. Λοιπόν, να πω και μία καλημέρα στην Γιώτα που μας ακούει από το Εγάλεο, στον Δημήτρη από το Περιστέρι, στον Κωνσταντίνο που μας ακούει από την Ηλιούπολη. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς εκεί, τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας σε ΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Δεν θέλουμε άδεια.
11: Σύνταξη θέλουμε.
13: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαν

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
5: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
4: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή για σήμερα, που η μέρα είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Κάπως έτσι τα δυο μας θα πάμε παρέα για μισή ώρα ακόμα, μέχρι και τις 7. Γιατί 7 η ώρα ακριβώς, εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα Τετάρτη, στα μέσα θα έλεγα αυτής εδώ της εβδομάδας. Η καθημερινότητα είναι γεμάτη ρυθμό, δουλειά, γυμναστήριο, υποχρεώσεις, στιγμές για εσένα, και μέσα σε όλα αυτά η σωστή φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ισορροπία, προστασία, αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί για κάθε ηλικία, για κάθε στάδιο, για κάθε μέρα, γιατί όταν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, νιώθεις δυνατή παντού. Η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι από την Ιντερμετ. Λοιπόν, λέω πως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, αυτή είναι η σωστή στιγμή να πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα νέα για τον καιρό. Μία πρώτη πρόγνωση πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια, γιατί δεν μας τα λέει καλά ο καιρός. Βέβαια, φθινόπωρο είναι ο καιρός, μια χαρά μας τα λέει. Εμάς δεν μας πολύ αρέσει που αφήνουμε πίσω το καλοκαίρι. Για πάντα εδώ.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στην Αθήνα θα είναι συννεφιασμένος ο καιρός, κατά τόπους με αρκετές βροχές. Νεφελώδεις με ασθενείς βροχές ή τοπικές μπόρες, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες και μεσημεριανές μάλλον ώρες. Από 16 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη και κατά τη διάρκεια της ημέρας 14 με 16 η ελάχιστη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως βορειοδυτική μέτρη με ένταση περίπου 3 έως 5 μποφόρ. Βέβαια, επειδή είναι έτσι σε εξέλιξη και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού βάσει της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ξαναλέω, μένετε συντονισμένοι εδώ στο πρωινό του Σφαίρα για να ακούσετε τον Σάκη Αρναούτογλου που θα μας τα πει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, φεύγω και αλλάζω. Νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό. Μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ. Jobfind.gr, βρες τη δουλειά που αγαπάς.
2: Καλημέρα στους ονειροπόλους, στους πιστούς και στους αμαρτωλούς. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρέπει να βιαστώ λίγο γιατί ο Καλούδης θα μου λέει πάλι ότι δεν έχω χρόνο. Λοιπόν, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, στην Κωνσταντίνα, στον Αλέξανδρο, στον Αχιλέα, στη Σμαράγδα. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους και εκεί πάνω στα λιμέρια τα δικά μου, στα βόρεια προάστια που μας στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας και έτσι επικοινωνούμε. Λοιπόν, δεν θα καθυστερήσω άλλο, φεύγω. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2. Επιστρέφουμε σιγά σιγά για κλείσιμο. Να σας πω μόνο ότι το χαλάνδρι είναι έτοιμο. Γιατί η Jack and Jones γιορτάζει το grand opening του ανανεωμένου καταστήματός της στο Χαλάνδρι, λεωφόρο Πεντέλης 4, 5η 15 Οκτωβρίου, 6 με 9 το βράδυ. Τη σε περιμένει 25% έκπτωση σε όλη τη νέα συλλογή. Δώρα, live DJ set και πολλές εκπλήξεις. Jack and Jones grand opening, 15 Οκτωβρίου, λεωφόρο Πεντέλης 4 στο Χαλάνδρι, μη το χάσεις.
1: Χρειάζεται
0: ακούστε τι διαβάζω, παιδιά, εδώ. Πώς γίνεται τα οργανωμένα μέρη. Ακούστε εδώ να δείτε. Το πήραν πάνω τους.
2: Πολλοί κόσμοι το έχει πάρει πάνω τους.
0: Ντόπιοι ίδρυσαν αστυνομία ησυχίας για να μην κάνουν φασαρία οι τουρίστες.
2: Τέλειο. Σε ποια περιοχή αυτό?
0: Θα σας πω αμέσως, παιδιά, στο Μπούκστον.
3: Τι Μπούκστον, μωρέ?
2: Τι λες, μωρέ, έχεις τρελαθεί, μωρέ, πρωί-πρωί?
0: Μπούκστον.
3: Μπούκστον, εσύ ρε, αν πεις εμένα Μπούκστον.
0: Α, όχι ρε παιδιά, στο Μπουκτσόν.
3: Τι?
1: Πού είναι αυτό?
3: Χειρότερα το πεις. Α, στο Μπούκστον.
0: Στο Μπουκτσόν.
1: Δεν ξέρουμε πώς το λένε.
3: Μπούκστον λέγεται.
0: Όχι, Μπουκτσόν λέγεται, Σεούλ.
2: Μπούκστον, βρε Μόσχαρε, βρε Μούσχαρε.
0: Ρε Γρηγόρη, Μπούκστον λέει εδώ.
2: Τι Μπούκστον, μωρέ, δίπλα στο Χουστόν.
0: Μπούκτσόν.
2: Μπουκτσόν. Εντάξει, μα άσε να
0: τελειώνει.
3: Πες ό,τι θες.
0: Μπουκ.
3: Ναι.
0: Τσον.
3: Μπουκτσον. Ναι.
0: Μπουκτσον.
3: Μπουκτσον. Πες ό,τι θες να τελειώσουμε. Τι κάνανε εκεί?
1: Εμείς δεν το ξέρουμε καν και αυτοί έχουν πρόβλημα για ηρεμία.
0: Οι κάτοικοι ζητούν πίσω την ησυχία τους καθώς ο μαζικός τουρισμός αλλάζει την καθημερινότητά τους.
3: Δεν ξέρεις κανένα περιοχή που λέγεται Μπουκτσον?
0: Ένας.
3: Μπουκτσον.
0: Ένας άντρας με άψογη στολή πλησιάζει έναν επισκέπτη στο Μπουκτσον και σηκώνει το δάχτυλο στα χείλη του.
3: Πού το βάζει?
0: Τους κάνει. Α, έτσι τους κάνει.
1: Άσε το καλό.
0: Δεν χρειάζεται να πει πολλά. Η πινακίδα που κρατά εξηγεί τα πάντα. Εδώ μένουν άνθρωποι και θέλουν ησυχία. Στη μία από τις πιο φωτογραφημένες γειτονιές της Σεούλ, η σιωπή είναι κανόνας. Το Μπουκτσόν Χανόκ είναι ένας λαβύρινθος από παραδοσιακά κορεάτικα. Κορεατικά λέει εδώ σπίτια, κορεατικά είναι.
3: Ναι, μωρέ, κορεατικά. Έλα ρε, μαγάκα, μας πάει στο σχολείο, μας έχεις πάει πάλι.
0: Στενά ανηφορικά δρομάκια και ξύλινες πόρτες. Μια γειτονιά με ιστορία αιώνων, η οποία τα τελευταία χρόνια μετατράπηκε σε ένα.
1: Μάλιστα.
2: Μπουκτσόν αυτόν, πώς γράφεται αυτό?
3: Λέω,
0: στη Σεούλ.
2: Όχι, μου γράφει πολλά, τι είναι το Μπουκτσόν?
0: Μπουκτσόν, είναι πόλη της Σεούλ. Πες την πλάχα, να πάει
2: στα καρδιά. Βλάκα, μην μιλάς έτσι για την πόλα.
0: Ποια είναι η πόλα, δεν ξέρω.
2: Μην μιλάς έτσι για την πόλα, θα σε δώσω χαστούκι.
0: Είμαι
2: κατά της βίας, αλλά.
0: Μα δεν ξέρει το Μπουκτσόν της Σεούλ.
3: Έχει και στην καρδιά Μπουκτσόν.
2: Σεξουαλική στάση είναι.
1: Τώρα που είπες για βία.
2: Συγγνώμη λίγο, αν το Μπουκτσόν ήταν στάση, πώς το φαντάζεστε?
0: Το Μπουκτσόν είναι κάτι σαν το πίσω.
2: Ναι, μην μιλάς έτσι άσχημα. Αν το Μπουκτσόν ήταν σεξουαλική στάση.
0: Εγώ ή θα μιλάω όπως πρέπει να μιλάμε. Ξεκάθαρα. Εγώ αυτά τα αυτά και ομαδικά και σκατά και αυτά. Δεν θα τα.
2: Περίμενε. Νίκο, πώς το φαντάζεσαι?
1: Εσύ είπες στάση και εγώ νόμιζα στάση λεωφορείο.
3: Το βρήκα στο χάρτη, παιδιά. Είναι τέρμα άκρη ακριβώς απέναντι την Ιαπωνία. Είναι Μπουκτσόν. Στο
0: Μπουκτσόν λέει.
3: Μπουκτσόν, ναι, σωστά το λες. Μπουκτσόν είναι ακριβώς το λιμάνι και το απέναντι λιμάνι είναι το Μπουκίτσι στην Ιαπωνία.
4: Η ζωή είναι μικρή, ώρα το καλοβρακί. Πρωινό Σφαίρα.

0: τα Lidl ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει γεύση, έχει θρεπτική αξία, ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο. Ασφαλώς και είναι, ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Ευρώπης. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου με όλη την οστιμιά, με όλη τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Όποιος ξέρει, πραγματικά ξέρει. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα. Δείξει 7 ακριβώς. Κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο που αποδεχόμαστε Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνση Αντωνίου, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης παραμένουν εδώ. Και σήμερα θα σας δώσουμε μετρητά. Μπορεί ο καιρός να μην είναι και πολύ με το μέρος μας, αλλά θα σας δώσουμε μετρητά. Θα μοιράσουμε, θα παίξουμε παιχνίδια, ειδήσεις, νέα, βαλάντι, Σάκη Αρναούτογλου για τα νέα, για τον καιρό. Εντάξει, σήμερα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, όπως κάθε μέρα δηλαδή, θα αλλάξει κάτι σήμερα. Θέλω όμως να σας πω να το σημειώσετε ότι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου έχουμε ραντεβού. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι γιορτάζουμε το Grand Opening της Κιάμπη στο Πειραιά. Η Νάνση Αντωνίου μαζί με μένα και ο Παναγής Τζορτζάτος παίρνουν τα μικρόφωνά τους και εκπέμπουν ζωντανά μέσα από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στο Πειραιά. Ελάτε να γνωρίσουμε από κοντά την Κιάμπη, το γαλλικό fashion brand με επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια και φυσικά το Grand Opening. Θα έχει πολλές εκπλήξεις, σας το λέω εγώ που με έχουν ενημερώσει γι' αυτό, έτσι. Οι 50 πρώτοι επισκέπτες θα κερδίσουν κουπόνι αξίας 20 ευρώ, ενώ θα πραγματοποιηθεί και μεγάλος διαγωνισμός με δωρεοεπιταγές αξίας 200, 150 ευρώ για όσους πραγματοποιήσουν αγορές την ημέρα των εγγενείων. Να είστε όλοι εκεί Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στον Πειραιά, Πειραιός 86, στο Top Parks στο Πειραιά. Σας περιμένουμε εκεί. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
1: Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Για τα Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Πρωινό Σφαίρα.

0: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φάρμακο ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
14: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καθαρού.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.
4: Πολύ Λέδερ, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Κόνολι Λέδερ, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
9: είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι! Αυτά βασανά μου! Που πέρασα εγώ!
10: Ναι.
9: Έλα ρε παιδί μου!
11: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
12: Γρηγόρης Αρναούτο!
13: Πρωινά χρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
14: Ζόρδος Διαλός!
15: Τι πλάσμα έχεις δει, κουκλής!
16: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
17: Λάνσε από μου.
18: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
19: Παναγή Τζορτζάτο.
20: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα.
21: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
22: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά
23: στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούς. Νίκος Χαλούς.
24: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
25: Ένα, τρία, δύο, ένα.
26: Καλημέρα!

0: Καλημέρα, καλημέρα για ακόμη μία φορά. Λοιπόν, Νίκο, πρέπει να τους βάλεις χέρι. Πάλι αργούνε.
1: Γιατί έτσι.
0: Δεν ξέρω γιατί έτσι, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Διευθυντής είσαι, βρες τον τρόπο σου να τους βάλεις χέρι. Δεν γίνεται. Να σου πω κάτι, θα φεύγω κι εγώ.
1: Κοίτα,
0: και όταν θα φεύγω, άκου, άκου τι θα γίνει.
1: Με το που μπουν μέσα θα τους πιάσω κατευθείαν στο από τον κόλλο.
0: Νίκο, θα φεύγω κι εγώ με το που τελειώνω 7 παρα 5, 7 παρα 7. Τελειώνουμε το 6 με 7. Θα κατεβαίνω στα μάξι και θα τα ανεβαίνω όταν τους βλέπω να έρχονται.
1: Α, θα κάνουμε τέτοιες.
0: Θα κάνουμε, ναι, τέτοιο. Α, έλα, εντάξει, κάτι έγινε τώρα.
1: Είναι το κρύο. Άλλη, θα σου πω πόσες φορές
0: ναι.
1: Έχεις φύγει εσύ στις 7 η ώρα, γιατί καμιά το πάρκαρες.
0: Καλά, αυτό να συμβεί μια φορά το μήνα, ρε Νίκο μου τώρα.
1: Μια φορά
0: τι λες
1: το ένα,
0: τώρα.
1: Μια φορά το άλλο.
0: Άσε, γιατί και σήμερα, παιδιά, έχω παρκάρει δίπλα σε άλλο αυτοκίνητο και δηλαδή, αν περάσει κανένα μεγάλο φορτηγό, μην περάστε. Αν μας ακούτε εδώ από την Νικολάου Πλαστήρα και έχετε μεγάλο φορτηγό, μην περάστε. Από κάτω δεν χωράτε, σας το λέω σίγουρα. Εσύ που παρκάρες, Γιώργο.
2: Εγώ πάρκαρα εδώ. Έχει τόσες θέσεις πάρκες ελεύθερες. Δεν καταλαβαίνω.
0: Πού τις βρήκες εσύ τόσες θέσεις? Νίκο, γιατί μιλάς λες και είσαι στο πανηγύρι?
1: Μιλάω πανηγύρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από εδώ.
0: Αλλά ο Γιώργος παρκάρει μακριά. Είναι από αυτούς που λέει: εγώ θα παρκάρω με ασφάλεια. Περπατήσω λίγο. Δεν πειράζει.
2: Έτσι. Δεν πειράζει. Καλό κάνει και στην υγεία μου. Είμαι μιας ηλικίας.
0: Τέτοιος είναι, τέτοιος είναι.
2: Διάβασα λοιπόν κάπου ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ κίνηση. Όχι, βασικά έχει μειωθεί η ταχύτητα κίνηση με την οποία κινούμαστε πλέον στην Αθήνα. Ξέρεις ποιος είναι ο μέσος όρος?
0: Ποιος είναι ο μέσος όρος?
2: 18 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Ορίστε.
2: Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Ορίστε.
2: Κάτι δεν πάει καθόλου καλά, κύριε. Ποιος είναι στο υπουργείο εκεί?
0: Δεν ξέρω.
2: Κυρανάκη.
0: Ο Κυρανάκης είναι στο μεταφορών.
2: Ο μεταφορών. Νομίζω, ρε φίλε, αυτός είναι.
0: Δε, ούτε εγώ είμαι σίγουρος.
2: Να το ψάξετε παρακαλώ, 18 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή είναι ταχύτητα παρκαρίσματος.
0: Παιδιά, τώρα που το συζητάμε, κάτι έγινε εδώ στην Αττική Οδό βγαίνοντας για λεωφόρο για το ποτάμι. Κάτι κάνουν έργα όλο το καλοκαίρι.
2: Α, για έργα λες, όχι κάτι κακό.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι, κάτι γίνεται. Φτιάξανε το δρόμο, προσπαθούσαν να κάνουν κάτι στο να ανοίξουν λίγο την έξοδο της Αττικής Οδού προς Αθηνών Λαμίας. Νομίζω κάτι έβλεπα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι έχουν κάνει και πως αυτό θα βοηθήσει.
2: Να έχω δεινοσαύρους πάνω στο κινητό.
0: Αλλά ναι. Τι έχεις?
2: Έχω δεινοσαυράκια πάνω στο κινητό.
0: Η Βαλέρια.
2: Μάλιστα. Όχι, εγώ τα κάνω. Με... εδώ τις κολλάκες στα δικά της.
0: Λοιπόν,
2: δεν θα
0: σήμερα.
2: Για τα λιμάνια, εσύ που είσαι το λιμανιόν, εσύ.
0: Τι να πω για τα λιμάνια.
2: Παιδί εφοπλιστικής οικογένειας.
0: Μακάρι. Εδώ θα ήμουν παιδί εφοπλιστικής οικογένειας.
2: Μέχρι το μεσημέρι λέει δεν έχει τίποτα. Μόνο κάτι κλασικά εδώ, αργοσαρονικό κτλ. Αν είναι να πάτε με κανένα πλοίο, πάρτε ένα τηλέφωνο πριν. Γιατί λένε ότι από το πρωί μέχρι.
0: Αφού λέει 10 μποφόρ στο Αιγαίο, ρε φίλε.
2: Δεν θα φύγει τίποτα μόνο από κάτι
0: στον
2: κλασικά.
0: Άνεμο, πήρε τα κύματα από το. Επίσης θέλω να σας πω ότι σήμερα αρκετά σχολεία σε αρκετές περιοχές είναι κλειστά. Έχουν βγάλει ανακοίνωση στη Σκιάθο και όχι μόνο.
2: 112, έτσι φύγανε και κάτι αυτοκίνητα ψάχνουν.
0: Και στην Εύβοια κλειστά τα σχολεία σήμερα. Είναι σε διάφορες περιοχές, αλλά νομίζω θα έχετε ενημερωθεί. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Καταρχάς είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι ο κύριος Γιώργος Βλιανός στο ένα μικρόφωνο.
2: Βέβαια.
0: Ο κύριος Γιώργος Βλιανός στο ένα μικρόφωνο, λέω.
2: Ο κύριος Ζωζάτους είναι απέναντι.
0: Ωραία. Είναι ο κύριος Καλούδης σε πολύ πολύ λίγο. Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ και Νάνση Αντωνίου. Σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Γερβάσιο, στον Ναζάριο και στον Ιγνάτιο. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα μια τέτοια ημέρα. Να σας πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα προτύπων. Τα μέλη της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής. Ωπα, Νίκο.
2: Ωπα, με χτυπάει το ρεύμα.
0: Μας άλλαξε τη σφραγίσματα.
2: Θα κάνω το λίγο.
0: Όχι, Γιώργο.
2: Όχι, μ' άρεσε.
0: Παγκόσμια μέρα προτύπων προς τιμή των χιλιάδων ειδικών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι συνεργάζονται. Τι είναι παγκόσμια μέρα προτύπων? Πες ρε,
2: Γιώργο. Κανείς δεν ασχολείται, κανείς δεν γιορτάζει αυτά. Δεν θα γίνει κανένα πανηγύρι. Έλα στην παγκόσμια ημέρα των
3: προτύπων. Παρακαλώ πολύ, πείτε μου. Τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Άστο, λέ. Σήμερα, λέ, δε.
2: Σήμερα είναι. Σταμάτα, ήρεμησε, ρε.
0: Συγγνώμη.
2: Μεταξύ μας, μόνο αυτά. Καλώ στον τοπε. Πού πας έτσι?
0: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
2: Πού πας έτσι?
0: Ποιο είναι?
2: Πώς βγήκες από το σπίτι έτσι? Δεν σου είπε κανένας τίποτα? Και σήκω το παντελόνι.
0: Για εμάς ήρθε σήμερα.
2: Είστε ανομαλικά.
0: Ακούστε λίγο. Ήρθε σήμερα η κυρία.
2: 12,5 βαθμούς έγραφε στην πεντέλη το πρωί.
0: Ήρθε σήμερα η κυρία που μας βοηθάει έτσι λίγο στις δουλειές του σπιτιού πρωί πρωί και
2: δεν κάνετε τίποτα.
0: Έχω μάθει
2: για σας.
0: Μια φορά τη βδομάδα.
2: Ανεπρόκοπη.
0: κρύο. Και μου λέει, και μου λέει, πού πας παιδί μου, έτσι έχει κρύο, βάλε ένα μακρύ παντέλονο.
2: Πάτε καλά ρε. Λοιπόν, 1863 ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης. Μπούμ! Από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. Καλώστε και την Νάνση. Οι μόνοι που ντυνόμαστε σύμφωνα με την εποχή μας, Νάνση, είμαστε εγώ και εσύ.
0: Ναι, γιατί είσαστε βρωμόγεροι. Εγώ με τον Γρηγόρη μου είμαστε νιάτα.
5: Σχεδόν
6: σε ταρισμένοι.
0: Λες και πάτε σε κηδεία, είστε κηδείο εδώ, μέσα στη μαυρίλα.
6: Μάθε πέντε πράγματα που δίνω τον κόσμο.
0: Ο βρωμόπαπος με τη βρωμόγρια βγήκανε
2: μόνο. Μόνο παντόφλες δεν βάλετε και δύο ρακέτες θα κάνετε. Λοιπόν, τι άλλο γίνεται εδώ πέρα. 64 μιλούσαμε για τα Νόμπελ. Υπέρμαχος των δικαιωμάτων των μαύρων, τον ΗΠΑ, Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης. 1964, μεγάλη μέρα, παιδιά. Η Φίλιπς αρχίζει να πειραματίζεται με την έγχρωμη τηλεόραση. Άκου να δεις, χάμος. Έτοιμος είναι, έτοιμος ο Νίκος. Οι Beatles κυκλοφορούν το περίφημο λευκό άλμπουμ το 1968.
0: Γιατί τον νοιάζει καθόλου.
2: 1980, ο Bob Marley δίνει τελευταία του συναυλία. Σου έχω πολλές επιλογές. Τι άλλο γίνεται εδώ, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Δεν μας ενδιαφέρουν. Α, 2021 το LinkedIn, δεν μπορώ να το πω αυτό. LinkedIn.
0: Το LinkedIn.
2: LinkedIn ανακοινώνει ότι θα κλείσει τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα αργότερα φέτος. Επικαλούμενο αυστηρές απαιτήσεις συμμόρφωσης προς την κυβέρνηση.
0: Έλα, μωρέ, Γρηγόρη!
2: Πού πήγε αυτό?
0: Μα λέγαμε να βγάλεις το πνευμόνι σου, λέγαμε.
2: Να πνιγεί ο άνθρωπος, θες. Να του κάνεις μετά το γαλλικό φιλί.
0: Μα δεν γίνεται κάθε πρωί να βγάζει τα πνευμόνια του.
2: Ποιος έχει εδώ από θανάτους. Δεν σας. Α, το 2004. Ίσως να είσαι έτοιμος, δεν ξέρω αν θέλει και ο Γρηγόρης μας εδώ πέρα. 2004 φεύγει από τη ζωή εφηνδιαστικά σε ηλικία 55 ετών. Ο δημοφιλής ηθοποιός, μουσικός και σώμων και τα πάντα. Βλάσης Μπονάτσος. Καιρό έχω να ακούσουμε ένα ωραίο Βλάση αυτό. Και έχουν και γενέθλια οι Κατσιμιχαίοι. Σήμερα το 52 έχουν γεννηθεί και ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Έλληνας ηθοποιός.
7: Να σου πω, οι Κατσιμιχαίοι είναι δίδυμοι.
2: Ναι. Πιο δίδυμη δεν γίνει.
5: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας.
7: Πολύ χρόνο, πάρα πολύ χρόνο. Να είναι καλά και ο υπέροχος ο Ρένος. Ποιο θα βάλεις από το Βλάση?
8: Το είσαι παιδί μου πειρασμένο.
7: Σωστό, πολύ, πολύ, πολύ. Υπέροχος Βλάσης, μαγικός, μοναδικός. Πολύ ωραία θετική ενέργεια. Αν έγινε να σου πω ένα ανέκδοτο έτσι που έχει τελειώσει και το Αγγλικό Πανεπιστήμιο.
0: Βεβαίως, εγώ.
7: Μπαίνουν δύο δέντρα μέσα σε ένα μπαρ. Πάνε κοντά στον μπάρμαν και του λένε τα δέντρα. Μα βάζει τρία ουίσκι. Τι τρία ουίσκι λέει, μα εσείς είσαστε δύο. Ναι, αλλά εμείς είμαστε τρεις.
0: Δέντρα, τρεις, πληθυντικός.

0: γίνεται τώρα, βλέπω εδώ πέρα τις ειδήσεις και λέω πώς γίνεται όταν έρθει στραβή, πως ένας-ένας, αν δεν είναι πραγματικοί φίλοι και πραγματικά να σε αγαπάνε, ένας-ένας, μα εγώ δεν την ήξερα.
1: Ελάχιστη την αγάπησαν πραγματικά.
0: Δεν την ήθελα.
1: Για αυτό που ήταν.
0: Μα εμένα δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου.
2: Ξέρω,
0: τώρα θα καταλάβετε αμέσως τι λέω, παρακαλώ, τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Λοιπόν,
2: εγώ έχω να πω ότι το φάγαν το κορίτσι.
0: Λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό.
2: Καλά, τι έβγαινε με το γιο μου, δηλαδή.
0: Και λέω πώς είναι όταν έρθει η στραβή. Που βέβαια δεν ξέρω αν, γιατί η στραβή όταν έρχεται, πολλές φορές είναι αληθινή, πολλές φορές είναι ψεύτικη. Κατάλαβε τι.
2: Γρήγορα, εγώ τώρα δεν έχω καταλάβει. Θέλω να μου το εξηγήσει.
0: Να τελειώσω λίγο.
2: Γιατί ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει.
0: Να τελειώσω λίγο. Πολλές φορές κατηγορίες, πάρα πολύ, το έχουμε δει πάμπολες φορές, κατηγορίες που έχουν συμβεί σε πάρα πολύ κόσμο πέσανε. Φάνηκε ότι δεν είχαν αυτό που κατάλαβε τι εννοώ. Αθωώθηκαν.
2: Πρόσφατα από την ώρα που σου βγάζα τις ειδήσεις, διάβαζα για δύο καταγγελίες που γίνανε σε δύο άντρες για ενδοοικογενειακή βία, ότι ήταν ανυπόστατες. Και έγινε από εκδίκηση από τη γυναίκα του για να εκδικηθούν.
0: Πάρα πολλές φορές συμβαίνουν αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι μόλις όμως γίνεται η στραβή, όλοι, ένα μεγάλο ποσοστό, δηλαδή τώρα λέω για την Τραμπ, το παίρνω την Γκυλφόρη, σαν ένα παράδειγμα πιο. Εγώ δεν ήξερα, εμένα δεν ήταν φίλοι μου. Σε λίγο θα ακούσουμε και από άλλους να λένε μα.
2: Γιατί όμως έγινε αυτό, ξέρουμε.
0: Γιατί
1: ξέρω τα πάντα.
2: Περίμενε, ρε Γιώργο, μάλλον έλεγε χθε ότι από κάποιον, ναι, από κάποιον ζήτησε να τη ξεχρεώσει την πιστωτικιά.
1: Όχι.
2: Τι
1: δεν τόσο. Ναι, αυτά έχουν. Αυτή είναι η κατηγορία.
2: Ισχύουν αυτά.
1: Και υπάρχουν και μηνύματα στις συνομιλίες μεταξύ τους.
0: Ρε φίλε, υπήρξε περίπτωση ότι έκανε. Δηλαδή εκτός από τις δουλειές για την Αμερική που είναι η δουλειά της, έκανε και δουλειές προσωπικές. Να αυτό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Αυτό δεν είναι αφορμή.
0: Με πάνω κάτω.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά πώς γίνεται.
2: Και χρηματιζόταν έτσι.
4: Γενικά
2: λένε.
4: Η συμπεριφορά της. Όχι, δεν είπανε ότι χρηματιζόταν.
2: Είπανε. Αφού έβαλε λέει τον άλλο να της πληρώσει την πιστωτική.
0: Εντάξει.
1: Όχι μόνο την πιστωτική.
4: Όχι
1: μόνο
4: την πιστωτική.
2: Τι άλλο.
0: Βλακίες
1: και πιο αστεία.
2: Ο Γιώργος μας το έλεγε.
0: Ωραία, σου λέμε το αρθείο, το κάνεις λεπτομέρεια. Δεν ξέρουμε τι κατηγορίες.
2: Ναι, θέλω μόνο λεπτομέρεια. Ο Γιώργος ξέρει.
0: Ότι φαινόταν ότι έκανε δουλειές και για τις προσωπικές αυτές. Για την προσωπική της.
1: Η βασική κατηγορία, η πιο δύσκολη κατηγορία που έχει να αντιμετωπίσει είναι ότι δεν απομάκρυνε από κοντά της, από το περιβάλλον της, ένα λομπίστα. Λομπίστες είναι αυτοί οι οποίοι είναι από κοντά στους κυβερνητικούς και προσπαθούν, ρε παιδί μου, με πάρε δώσε εδώ τα μεταξύ μας και είμαστε κολλητοί εμείς.
2: Να βγάζουν λεφτά.
1: Όχι να αυτοί βγάζουν προφανώς λεφτά.
4: Έχουν
1: κάτι
4: συμφέροντα.
1: Παίρνουν από τον κόμπο τους. Έχουν συμφέροντα να προωθήσουν κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες θα πάρουν με κατευθείαν ανάθεση κάποια χρήματα που έρχονται από τον Κογκρέσο. Κατάλαβες.
2: Αλλά
1: το πιο αστείο, αυτό που ανάγκασε τον Τραμπ αυτή τη στιγμή να πει ότι δεν ξέρω την παλιά μου την ύφη, είναι ότι ο τύπος τον οποίο ζητούσε να του πληρώσει την κάρτα της American Express $100,000 και κάτι έξοδα που είχε.
2: Για ένα μήνα ήταν.
1: Είχε φορτώσει την κάρτα, δεν την κόλλησε τώρα.
4: Για τρεις μέρες.
1: Ναι. Είναι ένας πολύ γραφικός τύπος, ο οποίος ήταν και σπόνσορας του Τραμπ για τις προηγούμενες εκλογές, ο οποίος έχει την ντομάτα κράστη πίτσα.
2: Αλήθεια.
1: Είναι κάπου σε μια μικρή πόλη της Αμερικής και έχει ο τύπος ρε παιδί μια λυσίδα με πιτσαρίες.
2: Okay.
1: Είναι πολύ γραφικός ο τύπος. Είναι σχεδόν καμπόης.
2: Ναι.
1: Και λέει: εμένα μου είχε πει θα μου κάνει τόσες εξυπηρετήσεις. Δεν μου κάνει τίποτα. Είναι στα μηνύματα, τα δείτε γραμμένα. Μου είχε πει να μου κάνει αυτό, μου είχε πει να μου κάνει το άλλο. Και το χειρότερο απ' όλα λέει: μου είχε πει ότι θα μπουν και οι στίχοι μου, λέει, σε ένα καινούριο τραγούδι του Kid Rock. Και δεν μπήκε ποτέ.
2: Του είχε τάξει όλα αυτά.
1: Γι' αυτό έχει γίνει κομμωδία στην Αμερική.
2: Αυτός της πλήρωσε τα 100.000.
1: Δεν τα πλήρωσε αυτός. Του λέει: άμα τα πληρώσω εγώ αυτό, θα με χωρίσει η γυναίκα μου. Και του λέει: έλα, δεν το μάθει κανένας. Του λέει: αφού η American Express δεν φαίνεται καθόλου.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Και του απαντούσε: Χάνι. Come on, Χάνι. Του λέγε: τελείωνε, Χάνι.
2: Πλήρωσε μου να μου κόψει την Αμερική, δεν θα έχω να ψωνίσω.
4: Καπάτσε
1: ήδη.
4: Θα μας πει το κόλπο.
1: Να πω σε καμιά
2: λουίδα. Ξέρω τον καινούριο που ανέλαβε τώρα. Νάνση, έφυγε.
0: Να σα πω πάντω η αλήθεια είναι πως αυτή η υπερβολή όλοι που ζήσαμε με τη συγκεκριμένη κυρία, η υπερβολή ενός στις εξόδους.
2: Α, όλοι το συζητάγαμε, ναι, ότι ήρθε από το πουθενά μια Κίμπερλι και έχει γίνει νούμερο ένα.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, μπορεί να δικαίωμά της ήταν, αλλά αυτή η υπερβολή
4: εγώ
0: που έδειξε.
4: Εγώ στεναχωριέμαι πιο πολύ για τον ερωτηματολόγο.
1: Για το
4: fancy
0: κλάμψη. Ξαναλέω ότι αυτή η υπερβολή που έδειξε το διάστημα όλο αυτό, κάτι μου έλεγε καμιά φορά ότι κάτι δεν θα πάει καλά. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν.
2: Καλά, εντάξει.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου πρέσβη, ας πούμε, σε μια χώρα να κάνει αυτό το πράγμα που έκανε σχεδόν.
2: Θα γίνει τόσο δημοφιλής.
0: Όχι δημοφιλής.
2: Τι δημοφιλής.
0: Θα πηγαίνει σε πάρτι, στα μπουζούκια, να χορεύει, να κάνει.
1: Μπήκε λες και ήταν απικία.
0: Ναι.
1: Ήρθε η Βασίλισσα.
0: Ακριβώς.
1: Μπήκα, προσκυνήστε το είδωλο. Νομίζω αυτό μου θυμίζει.
4: Εγώ αυτό ακριβώς.
1: Προσκυνήστε το είδωλο.
0: Δηλαδή επειδή μου κρατά λίγο, ένα αυτό λίγο. Αλλά τώρα, όχι επειδή είναι κάτω τώρα. Τώρα και εμείς δεν αρχίσουμε να λέμε.
2: Τώρα έφυγε αυτή.
4: Συγγνώμη που θα το πω, αλλά εγώ τα έλεγα και πριν.
0: Καλά, όλοι τα λέγαμε και πριν.
5: Με τι έφυγε, με αεροπλάνο τη γραμμή.
1: Δεν έχει φύγει, δεν νομίζω ότι έχει φύγει ακόμα.
5: Πράγματα που ήταν.
1: Μαζεύει τώρα πακετάρι.
4: Μέχρι να πακετάρει ο Φάνση.
0: Προσωρινός διάδοχο της Kimberly Guilfoyle, ο Τζος Χακ.
2: Νάντσι, ωραίο κομμενάκι, έφυγες. Πας να το από κοντά.
4: Για δείξτε μου.
0: Προχωρούμε.
1: Αυτός θα μου το θυμηθεί. Θα ντύνεται σαλέτσος, δεν θα βγαίνει. Κάς μίζερος θα
2: είναι. Για να μην χάσει τη σούλα.
1: Έτσι και εμείς τώρα εδώ κοροϊδεύουμε. Ενώ είχαμε ψωμάκι έτοιμο.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Προκαλεί η Τουρκία. Απαιτείται ειδική μας άδεια για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ, λένε οι Τούρκοι. Παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε δύο σπίτια στο ψυχικό.
2: Παιδιά, το νου σας, το νου σας. Πάλι χθες με παίρνει τηλέφωνο, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Με παίρνει η Ελένη τηλέφωνο χθες,
1: ναι,
2: και μου λέει: μας έχει έρθει ένα email, λέει, ναι, να μπω να συνδεθώ με την τράπεζα για, να... για τα στοιχεία μου, γιατί έχουν λείψει τα στοιχεία μου και δεν μπορώ.
1: Α, εμένα πήρε, εμένα πήρε τη μάνα μου κάποιος τηλέφωνο. Τη λέει: μαμά! Έλα, παιδί μου, λέει, μάνα μου. Μαμά! Τι έπαθες!
2: Σταμάτα!
1: Αλήθεια σου λέω, χτύπησα! Και πού είσαι? Στο νοσοκομείο! Όλοι αυτούς, εντάξει, κάτσε εκεί και γιατρούς!
2: Έτσι είμαι! Την αγαπώ!
0: Ο Γεωργιάδης εγκαινίασε το ανακαινισμένο κέντρο υγείας στην Πάρο. Το πήρα χρέπη, το έκανα καινούργιο, αλλά η φασαρία από τη συμμορία της μιζέριας.
1: Το πήρα χρέπη, το έκανα καινούργιο.
2: Ρε παιδιά, τώρα θα σας πω, το ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι από τους αγαπημένους μου Άδωνης Γεωργιάδης. Το ξέρετε γιατί είναι μια περίεργη προσωπικότητα για μένα.
1: Δεν τον έχεις γνωρίσει.
2: Αλλά δεν μπορώ να μην παραδεχτώ ότι όντως δουλειά κάνει. Μπορεί το σύστημα ακόμα να μην δουλεύει όπως πρέπει να δουλεύει, για να μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι.
2: Είμαστε πολύ πίσω ακόμα στο σύστημα υγείας. Ναι. Αλλά όχι ότι δεν ασχολείται και δεν κάνει.
1: Είναι πως πας ένα μάξι, ας πούμε, σε ένα συνεργείο και σου λέει να ξεκινήσω από κάπου. Παίρνεις μετά και λες, ρε φίλε, δεν πάει ακόμα. Πάνω, ναι, αλλά εγώ δεν τα έκανα. Θα παίρνω εδώ.
4: Έλα, ρε Γρηγόρη.
2: Δηλαδή, εσείς δεν έχετε την ίδια αίσθηση μαζί μου.
0: Ξέρεις ότι ακούω από διάφορους απ' έξω ότι αν κάνεις μια βόλτα πια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης που τις νομίζαμε καλές και στο σύστημα υγείας, ότι υπάρχει σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, ότι λένε κάποιοι πάμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξέρεις, εμάς μας φαίνεται κουλό γιατί περιμένουν ουρές κάποιοι και με το δίκιο.
5: Καλά, τα ταμεία μας είναι καλά εμάς.
0: Δεν ξέρω, ρε, πραγματικά ανήκω, ξέρεις τι γίνεται. Δεν τα ακούω από ανθρώπους που έχουν κάποιο μένος, ας πούμε, ή κάποιο όφελος. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο καθένας έχει την. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ τρελαίνομαι με τον.
1: Λες και εγώ πήγα σε καφενείο για πρέφα.
2: Σταμάτα.
1: Είναι μακί.
2: Είμαι κρυωμένο.
1: Σταμάτα.
0: Έτσι.
2: Εγώ τρελαίνομαι με τον Άδωνη όταν πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο και του παραπονιούνται. Δεν έχουμε προσωπικό.
1: Για να δω. Ορίστε.
0: Τα έχει έτοιμα.
1: 100 άτομα είχατε. Τώρα έχετε 120, γκρινιάζετε.
2: Λέω, σ' αγαπώ, Άδωνη.
0: Συνεχίζω. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Και έκλεβαν αυτοκίνητα με τη μέθοδο του κλασμένου, του σκασμένου ελαστικού.
4: Κλασμένο είναι το σκασμένο.
1: Έχει σκάσει, κυρία μου. Δεν τα ακούτε, πώς κάνει.
0: Δύο συλλήψεις στην Γλυφάδα.
2: Και όχι απλά, λέει, παιδιά.
0: Εσύ πρέπει να σχολιάσεις τα πάντα.
2: Ναι. Γιατί τα διαβάζω, λέω, όταν τα βάζω.
5: Ποια είναι η μέθοδο, δεν ξέρω εγώ τι μέθοδο.
2: Θα σου πω.
0: Σου λένε, κύριε, έχετε σκάσει το λάστιχο. Βγαίνει ο άλλος από εκεί.
2: Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί, λέει, παρακολουθούν τον κόσμο που φεύγει από ATM και έχει κάνει αναλήψεις.
1: Αυτό έχει σκάσει, δεν τα ακούτε πώς κάνει.
2: Πώς κάνει.
0: Συγγνώμη.
2: Έλα.
1: The Lion King.
2: Αντζημένια.
4: Το μουρμάσα. Μας έχεις κάνει να κάνουμε με
0: το. Τι έβγαλες τώρα, τι έβγαλες, το μωρό.
2: Αντζημένια.
0: Σηκώνει το λενταράκι πάνω. Σηκώνει το λενταράκι πάνω. Τι έβγαλε το λενταράκι. Τι να κάνω, έχει στεγνώσει το.
4: Φύγαινε έξω.
3: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός. Πρωινό Σφαίρα.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στον Ανδριόπουλο. Πάμε πρωί-πρωί να δώσουμε το καλάθι γεμάτο κρέα. Τα παιδιά έτσι είναι μια ωραία μέρα, μια μέρα τυχερή για εσάς που ουσιαστικά θα σας βοηθήσει πάρα πολύ και στην οικονομική έτσι, κατάσταση του σπιτιού. Ένα καλάθι γεμάτο κρέα. Να σας πω τι έχει, γιατί έχω να σας πω καιρό τι έχει το καλάθι. Το καλάθι έχει μέσα 6 μπριζόλες, χοιρινές κόντρες, 1 κιλό κιμά και 20 καλαμάκια. Παρακαλώ, δεν είναι αμιλητέα ποσότητα, δεν είναι ένα κιλό κιμά, έτσι. Άρα τη μια μέρα το κάνουμε μακαρόνια, ναι. Την άλλη μέρα θα ψήσουμε 2-3 μπριζόλες, την άλλη μέρα τις άλλες 3 μπριζόλες, μετά θα φάμε τα σουβλάκια.
1: Γιουβαρλάκια θα φτιάξουμε.
0: Γιουβαρλάκια θα φτιάξουμε, ναι. Κάτσετε. Εδώ μιλάμε για όλη την εβδομάδα κρέας εκεί, σε νορμάλ κατάσταση. Ναι. Γιατί αν είμαστε εμείς, είναι για μια μέρα όλα αυτά. Εντάξει, λοιπόν, αυτό είναι ο Ανδριόπουλος, το κάνει από την καρδιά του. Θέλει απλά να σας πει ένα μεγάλο ευχαριστώ που από το 1983 τον έχετε τόσο πολύ τιμήσει, που ουσιαστικά και αυτά τα 7 καταστήματα που έχει στο όνομά του, Περιστέρι, Γέρακα, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνα, Άγιο Στέφανο και Νέα Ιωνία είναι πραγματικά
2: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

0: Μυστικά.
1: Δύο προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Transavia. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
10: Have you met Kiko?
11: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
17: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
18: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η ζωή είναι μικρή. Φόρα το καλοβρακί. Πρωινό σφαίρα.

0: Μόνο μου στέλνετε μηνύματα για το τι θα γίνει με τον καιρό, παιδιά, σε λίγο. Σε 12 λεπτά από τώρα, σαν ξανότουρο, θα μα πείτε ναι για τον καιρό. Μα βρήκα πάρα πολύ μεγάλη. Εντάξει, αλλά κάποιοι παραπονιέστε. Μωρή, τι παραπονιέστε, ο καιρό του είναι. Αν δεν βρέξει τώρα το φθινόπωρο, πότε θα βρέξει. Μην τα βάζετε, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Είναι ο πρώτο χειμώνα που ζω.
0: Ναι, μου λέει ο Παναγή για μια κοπέλα εδώ που κάνει. Με κάνει Jimmy Fallon εδώ με το AI και κάνουμε διάφορα πράγματα που δεν είναι και πολύ. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, το γούστο σου.
0: Θα συνηθίσουμε με αυτή την ιστορία του AI. Λοιπόν, Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιώργος Λιανός.
1: Παναγής Ζωζάτος.
3: Και ο υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Πάμε για τους φακέλους, 1200 ευρώ πρωί-πρωί.
3: Έχεις τρελαθεί.
0: Χίλια διά, μας έχεις βάλει, είμαστε on, είμαστε live. Καλημέρα και στο Instagram του Σφαίρα, live για να δείτε τη διαφάνεια της διαδικασίας με τους φακέλους. 1200 ευρώ πρωί-πρωί, ένα πολύ καλό μηνιάτικο, ορίστε για εσάς, αν το κερδίσετε, καλώς, παρακαλώ.
4: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Παρακαλώ, εδώ έχω τα φάκελα, ορίστε, εδώ. Με τη όλα, όλα θα μπροστά στα μάτια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Μα μιλήστε.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Πάρτε στο 32.
0: Είναι δύνατο.
1: Προβλέπω πρόβλημα.
0: Καλημέρα. Μπα, κλείσω ξανά, Νίκο, πάρτε, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. 1200 ευρώ πρωί-πρωί, ρε παιδιά, δεν είναι.
1: Ναι,
0: καλημέρα. Πέστε, Γιώργο.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς σας λένε?
6: Βάσια.
0: Βάσια, μου πού τηλεφωνείς?
6: Από Αγία Μαρίνας.
0: Α, έχουμε ξαναπαίξει.
6: Έχουμε ξαναπαίξει.
0: Πότε?
6: Την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν κάναμε κάτι.
0: Μα την προηγούμενη εβδομάδα, τόσο και μπορείς και πιάνεις. Πώς γίνεται κάποιοι να πιάνετε εύκολα και κάποιοι τρία χρόνια να μην μπορούν, ρε σημάδι.
6: Έλατε, είναι θέμα νομίζω κινητής κιόλας.
0: Βάσια, συγγνώμη.
3: Θέμα παρόχου.
0: Ναι, πώς είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Βάσια από Αγία Μαρίνα μου, πεισέ. Δηλαδή την προηγούμενη φορά έπαιξες φακέλους.
6: Ναι.
0: Α, και δεν έπιασες τίποτα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Όχι. Δεν έχει κερδίσει κανείς φακέλους ακόμα από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε. Λοιπόν, βάσκε μου τους έτσι φακέλους. Ναι. Είναι 7 από το 0 μέχρι το 6. Διαλέγεις τους 3, βγάζεις άθροισμα 5, πήρες 1200 ευρώ. Καλά λεφτά.
6: Μόνο καλά. Πάρα πολύ καλά.
0: Λοιπόν, καλά. Άκου τώρα οι φάκελοι να σου θυμίσω. Σόβρακο, τσιπούρα, μπανάνα, μπαλάκια, πατούσες, κοτόπουλο, στόμα.
6: Μπανάνα, μπαλάκια, σόβρακο.
0: Μπανάνα. Ναι, πες το.
6: Σόβρακο. Μπανάνα, μπαλάκια, σόβρακο.
0: Μπανάνα, μπαλάκια, σόβρακο. Μπανάνα, πού το σόβρακο, εδώ. Την προηγούμενη φορά θυμάστε τι είχες διαλέξει.
1: Πού είσαι.
0: Βάσια.
6: Ναι.
0: Έλα, λέω, την προηγούμενη φορά θυμάσαι τι είχες διαλέξει.
1: Ψήνεις καφέ.
6: Όχι, καμία, δεν θυμάμαι. Στην τύχη, δεν θυμάμαι.
0: Ανοίγω το σόβρακο. Εδώ ορίστε το σόβρακο. Το ανοίγω μπροστά στην κάμερα. Έχει τον αριθμό 1. Ψάχνουμε το 4 και το 0. Ανοίγω την μπανάνα και έχει το 0. Αυτά τα φοβερά.
1: Σαϊδεύεις το 1200 τώρα.
3: Το κουλάδι σου μπροστά βάλε, βρε αγάπη μου. Για όνομα.
0: Αν τα μπαλάκια έχουν το 4.
1: Τα ψέχεις τα μπαλάκια.
0: Παίρνεις 1200 ευρώ.
6: Μακάρι.
0: Και ανοίγω τα μπαλάκια μπροστά στην κάμερα.
3: Το 6.
1: Δεν θα πάρει άνθρωπος φράγκο από αυτό το
0: πράγμα. Δεν θα πάρει, πολύ δύσκολο. Για να δω, πού πεις, αν τα άλλαζες, τι θα έβαζες.
6: Το κοτόπουλο.
0: Το κοτόπουλο,
1: Έχουμε κατασκευάσει ένα τέρας.
0: Κοτόπουλο. Για να δω το κοτόπουλο. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν.
1: Όχι, το 4.
0: Το 4 είναι στο κοτόπουλο. Πώς γίνεται πάντα να διαλέγετε τη δεύτερη φορά αυτό που είναι το σωστό? Πάρε τώρα από το χαρμάνι. Είχες πάρει δώρο την προηγούμενη φορά?
6: Όχι, όχι.
0: Πάρε δώρο από το χαρμάνι.
6: Δεν πειράζει.
1: Γύρω γύρω είναι.
2: Δεν πειράζει, λέει.
3: Θα ξανακαλέσει. Εντάξει, φιλάκια.
6: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Φιλιά πολλά. Τόσο κοντά τα 1200 ευρώ.

0: είσαι.
1: Θα μιλήσω, παιδιά. Εγώ θα σας τα πω όλα, γιατί πρώτα απ' όλα στην παρέα μας έχουμε τον Osan Skin Hair Nails. Αν έχετε εποχική τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Εποχική περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Osan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα.
2: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα διάφορα πράγματα στην εφημερίδα. Πανικός, λέει, μεσάκι και λιόλιου. Το εκρηκτικό του έτσι, αυτό θεωρείται, λέει, από τα πιο ίνσχηματα του χειμώνα.
3: Έλα μου, ρε, θεωρείται για ίνσχηματα. Για μένα το πιο είναι ο Φέρης με το Βαρθακούρι.
4: Για μένα υπάρχει άλλο μεγάλο.
1: Αλλά θα είναι Κυριακές μόνο. Ναι.
0: Για μένα η Ιουλία Καλιμάρη με τη Ζώζεφη.
3: Γιατί αυτό παίρνει λεφτά. Ζει την οικογένειά του.
2: Καλά, καλά. Φανταστικό είναι σεξ με Γιώργη τώρα. Έλα, τι είναι αυτά που λέω.
3: Είπα εγώ ότι δεν είναι ωραίο.
1: Καλά. Τέλειο θα
2: ωραία είναι. Ωραία φωτογράφηση δεν είναι με την.
4: Πολύ σεξ
1: με τη Στέλλα Καλή το Σάββατο με το Βαρθακούρι την Κυριακή.
2: Και τη Δευτέρα. Όποιον θέλει.
3: Ναι, με την κοπέλα του σπίτι.
2: Ναι. Α, μόνο Σάββατο Κυριακή θα δουλεύει.
3: Νομίζω Παρασκευή Σάββατο Κυριακή.
2: Την Παρασκευή με ποιον θα είναι.
3: Με την Άντση.
2: Άντε ρε ηλίθι, άντε βρε βλάκα, μίλα σοβαρά
1: γιατί,
2: λίγο.
1: Γιατί, γιατί, αν μου πρότεινε να τραγουδήσουμε μαζί.
2: Άντε βρε βλάκα.
3: Ο Δοδάς.
2: Μίλα λίγο ωραία.
1: Και δεν στα απαδέχτηκα.
0: Άκουσες τον Πασχάλη.
5: Θα έχετε εξελίξει.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει ανοίξει μεγάλος δρόμος για μένα.
2: Αμέσως να πεις αυτό.
3: Άλλο, έλα, άλλα θέματα.
4: Πολύ έτοιμος να λάβεις.
3: Όλη η εφημερίδα ένα θέμα βρήκες.
1: Σε αφήνω να πεις, λοιπόν παιδιά, ακούστε. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα ότι μια κλωτσιά στους ενός άνδρα προκαλεί, λέει, 9.000 μονάδες πόνου Dell που ισοδυναμούν με το να γεννήσεις 160 παιδιά.
3: Ακούτε. Άμα φας κλωτσιά
2: ακούτε.
1: Στο επίμαχο σημείο.
2: Στα γενετικά όργανα, αν φας κλωτσιά, είναι σαν να γεννάσει χρόνος 120 παιδιά.
3: Αλήθεια τώρα.
2: Θες να το δεις.
1: 160. Όχι, 160.
2: Τώρα για 40 παιδιά θα κάνουμε έτσι.
1: Για 40 παιδιά.
2: 160 λέει 120. Βρέτε, άμα το φας αυτό το πράγμα, πόνος είναι.
3: Δεν υπάρχει ο πόνος, παιδιά. Δεν υπάρχει. Είναι σε όλο το σώμα.
2: Έχεις εσύ έχουν χτυπήσει ποτέ.
0: Μια φορά στην μπάλα, στο παιχνίδι.
2: Έπεσε μπάλα εκεί.
4: Γόνατο.
3: Έπεσε μπάλα.
1: Δεν έπεσε μπάλα.
2: Δεν έπεσε ζόρ σε φάουλους.
3: Όχι, φίλε.
1: Πονάει όντως τόσο πολύ.
3: Καλά, γιατί δεν έβαζε.
2: Καλά, κάτσε λίγο να το δει.
3: Είσαι μουρλός τελείως.
2: Δεν είχα κάνει ένα βιντεάκι εγώ που πήγαμε το κάνουμε και στο Tonight το βράδυ που ήταν κάτι οι Ιάπωνες και παίρναν ένα τούβλο και μόνοι τους με τα χέρια τους χτυπούσαν με δύναμη τους όρχες τους δυνατά.
1: Την έχετε φάει ποτέ εκεί.
3: Ναι, ρε.
2: Ναι, ρε. Σε όλη
1: εσύ πώς τη φάγατε όλοι.
3: Στο ποδόσφαιρο.
1: Όλοι στο ποδόσφαιρο.
2: Εγώ στο ποδόσφαιρο, ναι.
4: Εγώ βάζω πασουάρ.
3: Βάζει πασουάρ.
4: Ναι, πάντα.
2: Πες μου λίγο, Γιώργο. Καταλάβεις εσύ το χτύπημα έχει συμβεί.
4: Έχεις, ναι, κατάλαβα, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Ναι, να μου σκάσει μπάλα δηλαδή.
2: Σε προσωπική στιγμή έτσι καταλάβει να φύγει με το κεφάλι. Αντί,
4: σε πρέχει, γλίστρισε, έφυγε.
1: Αντί με το κόλλο, τι λες, ρε Γρηγόρη, και εσύ δηλαδή.
2: Ρε παιδί μου, πήγε να κάνει τίποτα παραπαμπέρο και έφυγε με το κεφάλι μπροστά. Έχει γίνει σε
1: κόλλο. Τι είναι αυτό, δηλαδή, τι ήταν τα λίγα.
2: Στην παλιά ήταν.
1: Και δεν πήγε καλά στο παρκάρισμα.
4: Ωπαλε,
1: ωπαλε.
6: Έχω μία απορία.
7: Ναι.
6: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει 8ος είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
7: Σοβαρή ερώτηση.
6: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Βλέπουμε από τα δεξιά εδώ από τον ημιτό πάνω. Συνεχιά. Ανοίγει ο καιρό. Όχι, ανοίγει ο καιρό. Βλέπω εδώ πέρα
1: από εκεί.
2: Από εδώ μαύρη.
0: Εδώ ποιο είναι αυτό το βουνό εδώ.
1: Όχι, εδώ είναι η Πάρνη, θα είναι ο ημιτό.
2: Από εδώ είναι ο ημιτό.
0: Αλήθεια.
2: Και από εδώ είναι η Πάρνη.
0: Η Γιώνα που είναι, πώς θα πού είναι η Γιώνα.
2: Η Γιώνα είναι προ τα εκεί.
0: Είπε εδώ.
2: Αντερφάκι.
0: Μη σεβασμό στον πατέρα σου, ρε. Πατέρα σου είμαι εγώ, ρε. Εγώ πατέρα σου είμαι αν ήμουν σε έκανα στα 17.
2: Στα 17 τι θα έκανε και εσύ, ρέμισε λίγο.
0: Στα 18 πήγα να γίνω πρώτη φορά μπαμπά.
3: Άστο.
0: Άστα τώρα.
2: Έκανε την πρώτη φορά σεξ και νομίζω ότι. Όχι, λιγούλη μου. Δεν γίνεται έτσι. Μέρα θα με στεναχωρήσει.
0: Γιατί δεν κατάλαβα που τα είχα στα 18 κάνουμε πρώτα. Δεν είναι ώρα. Δεν είναι ώρα.
2: Δεν είναι ώρα.
0: Δεν είναι ώρα αυτή τη στιγμή αυτό να το συζητήσουμε. Να το συζητήσουμε μετά. Μετά τις 8
2: μας. Οι άντρες. Μόλις σας κάνουμε πλάκα σε σχέση με τον εαυτό σας και τα σεξουαλικά. Παθαίνετε. Τι να πω.
0: Γιώργο, τι λέει η κοπέλα.
3: Δεν ξέρω.
0: Πάμε να δούμε λίγο τα νέα για τον καιρό.
4: Με τον Σάκη Αρναούτο.
5: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 14 του Οκτώβρη σήμερα Τετάρτη. Και λίγο υπομονή, η κακοκαιρία σιγά σιγά θα αρχίσει να υποχωρεί προς το μεσημεράκι και μετέπειτα, με ολοένα και λιγότερες και πιο τοπικές και εκκρεστενημένες βροχές. Ενώ οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, θα φτάνουν τα 6 με 7 κατά διαστήματα έως και τα 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, κοντά στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Τώρα, όσον αφορά στην 5η 15 Οκτωβρίου, αναμένεται ότι αυτή θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Σταδιακή εξασθένιση του βοριά, θερμοκρασία το πρωί κοντά στους 12 βαθμούς με 14, ενώ το μεσημέρι θα ξεπεράσει τους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου στα ορεινά και στα υπόλοιπα τμήματα του λεκανοπέδιου. Αντίστοιχα. Και η Παρασκευή θα ξεκινήσει, θα έλεγα, με αρκετή ηλιοφάνεια και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια η Παρασκευή 16 του Οκτώβρη έως και αργά το μεσημέρι. Από το απόγευμα θα ξαναπηδεινωθεί ο καιρός με κάποιες βροχές κατά διαστήματα, κυρίως τα ανατολικά και τα βόρεια. Ο βοριάς θα είναι σχετικά ενισχυμένος γύρω στα 5 κατά τόπους και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι της Παρασκευής στους 22 βαθμούς με σταδιακή πτώση από το απόγευμα. Το Σάββατο θα ξεκινήσει με κάποιες βροχές, αλλά ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά από το μεσημέρι και μετέπειτα. Η θερμοκρασία θα ξαναπέσει, όχι πάνω από 17 με 18 βαθμούς ο υδράγυρος στο λεκανοπέδιο κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι, ενώ βελτιωμένος θα είναι ο καιρός, πολύ καλύτερος θα έλεγα, από την Κυριακή 18 του μηνός, όπου προβλέπεται η ηλιοφάνεια, εξασθενημένη άνεμη και τη θερμοκρασία να αγγίζει και τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
4: Οκτώβρης, Ενιάβρης, Δεκάβρης, Ενδεκάβρης. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρέα μας σουφλέρις King Size, έτσι τα πίθανα αυτά μαγαζιά που κλείνουν 50 χρόνια και που αν έχετε λίγα παραπάνω κιλές οι άντρες από 2 extra large μέχρι 10 extra large έχουν φέρει τα καταπληκτικά ρούχα και για το φθινόπωρο και για το χειμώνα και βέβαια έχει ανοίξει και το καινούργιο μαγαζί Μητροπόλεως 66-68 και στο Ελληνικό που ήταν επίσης καινούργιο το μαγαζί Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52 εκεί στο τέλος του μετρό αλλά και στο Χαλάνδρη Κολοκοτρώνη 13 και στον Πειραιά Εθνικής Αντιστάσεως 37. Είναι βέβαια αυτά τα υπέροχα καταστήματα που έχουν αποκλειστικές, ξαναλέω, μια αποκλειστική συμφωνία με Tommy Hilfiger, Nautica, Levi's, Wrangler, Lee, Columbia, Lacoste, Jack & Jones, Blend για μεγάλα νούμερα. Εσείς που μας ακούτε, οι κυρίες που έχετε ίσως κάποιον αγαπημένο, κάποιον αδερφό, κάποιον φίλο που έχει λίγα παραπάνω κιλά, να ξέρετε ότι έχουν τα πάντα, ό,τι ρούχα φανταστείτε, από κουστούμια μέχρι τα πιο ωραία σπορ, για να νιώθει καλύτερα την περίοδο που θα ήθελε λίγα ρούχα ωραία με τα παραπάνω κιλά. Αυτό είναι ο Σουβλέρης, 6936-10-10-22, στείλτε ονοματεπώνυμο και Σουβλέρης, γιατί έχουμε βέβαια και αυτές τις δύο δωρεπιταγές που θα κληρώσουμε στο τέλος του μήνα.
1: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάσ αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απόλυτης περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1414, παίξει υπεύθυνα. Η αποδόση ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Για να δούμε λίγο τι γίνεται, παρακαλώ, με το παιδικό τραγουδάκι και πάμε να ακούσουμε μια παιδική. Παναγία, ανέλαβε λίγο εσύ σήμερα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Γλυκό παιδάκι, γιατί δεν μιλάς?
1: Μουά.
3: Γεια.
1: Γεια σου.
2: Γεια. Ποιος είσαι?
3: Κωνσταντίνος.
2: Α, Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις, από πού τηλεφωνείς?
4: Ωραία τα πας, Παναγή.
3: Από την Αθήνα.
1: Πόσο χρονών είσαι, Κωνσταντίνα?
3: 10.
1: 10. Και τώρα πού είσαι, στα μάξι? Όχι.
3: Όχι.
1: Στο σπίτι.
3: Ναι, ετοιμάζουμε.
1: Από ποια περιοχή μας καλείς?
3: Από την Αθήνα.
1: Από την Αθήνα, από ποια περιοχή της Αθήνας?
3: Από τον Δημήτρη.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, άμα έχεις την επιλογή, θα πήγαινε σχολείο ή θα πέφτεις για ύπνο?
3: Θα
1: πήγαινε.
4: Θα πήγαινε, αφού είναι όλοι φίλοι εκεί.
1: Θες να δεις τις φίλες σου?
3: Ναι.
1: Ποιες είναι οι καλύτερες σου φίλες?
5: Τι είσαι, αστυνομία είσαι, θα σε ρωτήσεις.
4: Τι θες από εμάς?
1: Θέλω να μιλήσω με την Κωνσταντίνα.
3: Ο Νικόλας και ο Γιάννης.
1: Ο Νικόλας και ο Γιάννης είναι οι καλύτεροι σου φίλοι, μάλιστα. Ωραία, και τώρα θα σε πάει η μαμά ή ο μπαμπάς στο σχολείο?
3: Μαμά.
1: Η μαμά. Διάβασες εχθές όλα τα μαθήματα?
3: Ναι.
1: Μπράβο, Κωνσταντίνα μου. Και ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις?
5: Κωνσταντίνος είναι, τι Κωνσταντίνος?
1: Κωνσταντίνος είσαι.
2: Κωνσταντίνος.
1: Α, Κωνσταντίνος σε λένε.
3: Ναι.
1: Α, Ρενάντσι.
2: Εγώ Κωνσταντίνα άκουσα.
1: Κωνσταντίνε μου, συγγνώμη. Τι αγάπη μου?
3: Τρεις μέρες έχω γενέθλια.
1: Σε τρεις μέρες έχεις γενέθλια? Ωραία.
3: Κάνε μου άμυση, σε τρεις μέρες γίνουμε 10.
1: Ψυχή μου. Ναι, Κωνσταντίνε, η μαμά είναι εκεί?
3: Ναι.
1: Ωραία. Όταν φωνάξουμε και μπει το τραγουδάκι, δεν θα κλείσεις το τηλέφωνο. Θα μείνεις στη γραμμή να μου πει η μαμά το τηλέφωνο της για να σου κάνουμε δώρο εδώ σαν πρωινό σφαίρα. Μία δωροεπιταγή. Να πας να πάρεις ένα δώρο από το Bla Bla Toys από εμάς για εσένα με πολύ πολύ αγάπη. Εντάξει?
3: Ναι.
1: Μπράβο, Κωνσταντίνε μου. Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις?
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αγάπη μου, να είσαι καλά. Να είσαι χαρούμενος, να είσαι ευτυχισμένος και πολύ παιχνίδι και πολλά χαμόγελα σου ευχόμαστε.
5: Και μετά έρχεται να σου ρωτήσει να προλάβει ο Νίκος.
1: Σωστά. Ποιο είναι, θα θέλει εύκολο τραγούδι ο Κωνσταντίνος, ξέρω εγώ. Κωνσταντίνε μου, ποιο τραγούδι θες να ακούσεις?
3: Τον Ακύλα.
1: Του Ακύλα, ποιο απ' όλα?
3: Του Φέρτο.
1: Το Φέρτο.
4: Φέρτο.
1: Ωραία. Είμαστε σύμφωνοι. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, τώρα αλλάζουμε φωνή, αλλάζουμε ένταση, αλλάζουμε διάθεση. Και θέλω να σου πω ότι μαζί με σένα, σε τρεις μέρες έχει κι άλλος γενέθλια. Ποιος έχει, Κωνσταντίνε?
3: Ο Μπομπ Σουγκαράκι.
1: Α, ναι.
4: Ναι, αυτός είναι.
1: Ναι.
6: Μάλιστα, καπετάνιο.
7: Δεν σας ακούω.
6: Μάλιστα, καπετάνιο.

0: Και θα γίνει, θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Sfera.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει
4: αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Συμμετέχουν Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης, Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. 3η 3 Νοεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εταιρείων more.com. Παραγωγή Panic Live Productions.
3: Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2 για διπλές προσκλήσεις.
5: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα.
7: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
9: 28 310 24 111
8: και www.mbs.com.gr.
9: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στη μισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
15: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
16: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Σφαίρα 102,2 για το ρέθινο συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
1: Βρακή, πρωινό σφαίρα. Εκείνη.

0: Πάρα μου τον Τέφι.
1: Ο Βαλάντης έστειλε σήμερα, παιδιά, ότι είναι οκ, okay, μπορεί να μιλήσει.
2: Ναι, οκ.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
0: Γεια σου, Βαλάντη.
3: Πέρα αυτού και ακαφατού, άστο το μυαλάρ!
5: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα από...
1: Βαλαντιάκο, τι γίνεται?
6: Τι θα γίνει?
0: Καλημέρα, Βαλαντί.
1: Έφυγε.
0: Τι έπαθες?
6: Φεύγει το κορίτσι, πήγα βοήθησα χθες το βράδυ, πάει κανένα πακέτα.
0: Ρε εσύ, ανέβασες ένα βίντεο, τι σου λέει, ποια λέξη?
6: Δεν κατάλαβα, πέρα τηλέφωνο, είναι η στιγμή της ανακοίνωσης που πάντα καταγράφω τις στιγμές μας. Και είναι, κάτσε να πάρω, έχω και το CD. Βάγια μου. Πολύ χαλιά, έτσι, και με παίρνει και κάτι που πια σε γεβού μουζουρί, κατά, μουζουράκι, δεν, κατά είπε, δεν ξέρω, κάτι με τσοκολά, κάτι τέτοιο, αλλά είναι το αποχαιρετιστήριο που λένε στα Ινδιάνικα, γιατί είναι μισή Ινδιάνα, είναι από εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Είναι στα
1: Ινδιάνικα. Εντάξει, να είναι καλά, τώρα ελπίζουμε να...
0: Τώρα που θα πάει, θα φύγει, θα πάει η Αμερική.
6: Θα πάει η Αμερική, μου πει.
0: Μπορεί να πάει σε κάποια άλλη χώρα.
6: Θα σταματήσει λίγο, μου είπε, Παρίσι για κάτι χρόνια. Πήρε και την κάρτα μου.
1: Δεν το λες να αναχωριέσαι.
0: Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατό.
6: Τόσα όνειρα κάναμε, θα ήμουνα στο κέτερινγκ του γάμου του Αργυρού. Είχε κανονίσει. Όλα φρέσκα.
0: Γιατί κάνει τώρα δεν θα είσαι.
6: Κεράτα, όλο περαστό το είχαμε κανονίσει. Καλή τιμή, ωραία, μια χαρά.
0: Σε φώνασε και σένα, Χάνε.
1: Γιατί έχει να λύσει.
6: Εμένα με φώνασε Χάνο.
0: Α, Χάνο.
6: Χάνο, γιατί όπως την έβλεπα ήμουνα με το στόμα ανοιχτό μόνιμα. Και μου λέει, Χάνο, μου λέει, θέλω την κάρτα σου, μου λέει. Τι να κάνει τώρα,
7: ούτε... Σου ζητάγε και σένα την κάρτα σου.
6: Ούτε για τα έξοδα δεν έχω τώρα, μου λέει. Θα κάνω, είναι, πετάει από Αθήνα, Παρίσι, Παρίσι, Ουάσιγκτον, που έχει απευθεία
7: τα ανταπόκριση.
6: Ναι, αλλά θα κάνει...
0: Δώρο σου έπαιρνε.
6: Πώς δεν μου έπαιρνε.
0: Τι σου είχε πάρει.
6: Μου τα πήρε ώρα πίσω τώρα. Μου είχε πάρει ωραία εσόρουχα.
0: Το Fancy τον είχες γνωρίσει.
6: Το Fancy, ο Fancy μη τι να πω αυτό το παιδί στην κάτι άμπου το έχω. Γιατί αργικά τον είδα, όταν τον είδα, ήταν ντυμένος σαν να είναι από εμάς. Και του λέω τι ωραία που δίνεται αυτό το παρικάκι.
0: Έδεσες, κατευθείαν μαζί.
6: Έδεσα, μη είχε συνέχεια αγκαλιά, δεν μ' άφηνε. Κάποια στιγμή του είχα ιδρώσει, του λέω άσε με λίγο Fancy κάτω. Αλλά με έπαιρνε σαν να είσαι my little teddy bear, έτσι μου λέγει.
0: Α, teddy bear.
6: Teddy bear, ναι, κοιμόμασταν και μαζί με έβαζε σαν να είσαι.
0: Χάνο, teddy bear, τέτοια αγάπη.
6: Γενικά πέρασα λίγο περίεργα με στην κρεσία. Δεν το έχω πει ποτένα. Άμα θε να με καλέσει το The Tonight,
1: θα το πω. Θα το πω. Θα το πω στο Μανώλη του Σκοπελίτη να σε καλέσει.
6: Θα μου λέει ποια αλήθεια είναι. Τραμπ, αλήθεια Τραμπ μα κατάστρεψε.
1: Δεν πειράζει.
6: Μια χαρά είχαμε εμεί εδώ πέρα.
1: Αυτό μου πόσο καινούργιο σου αρέσει.
6: Δεν το έχω δει το παιδί, αλλά ωραίο είναι. Νομίζω ωραία.
0: Αμάρε, Βαλάντη.
1: Είμαι, γιατί είμαι, αμάρε, ωραία.
0: Αμάρε, παντού χώνεσαι.
1: Δεν έχει τέτοια θέμα το Βαλάντη.
6: Εγώ μέχρι 30 Ιουνίου έχω το πάσο για την Πρεσβεία, οπότε να το επιταληθώ, κατάλαβες.
7: Κατάλαβα.
6: Να πω να πούμε, και χθες με το πακετάρισμα βοήθησα κιόλας. Ξαλάφρωσαν και από κάτι παλιατσούρες εκεί που είχαν.
1: Μπράβο,
0: ξαλάφρωσαν.
6: Κάτι κάδρα του Κέννεντι και Τιτά. Κάτι τέτοια τα μάζεψα ώρα.
7: Αυτά είναι κοιμήλια, ρε Βαλάντη.
6: Κοιμήλια, ξεκινήλια τώρα.
1: Θα τα δει στο μοναστηράκι,
6: βέβαια. Ακριβώ, θα τα δει κάτω από Αβυσσινία. Να σε πω λίγο την κίνηση, να σε πω το ριζικό σου γάμο στην εθνική οδό.
1: Πάλι γάμο.
6: Τα βλέπετε από το παράθυρο και είναι πυγμένο όλο το ρεύμα. Πιάνει από ψηλά από το Μινίδι μέχρι κάτω στροφή και μετά το Εγάλο και μετά την έξοδο για Εγάλο. Είναι πυγμένα τα πράγματα. Στον ανεβασμό πιάνει λίγο πριν το Εγάλο εκεί να πούμε από την Αθηνών εκεί κάτω που ήταν και το μνημόσυνο προχθές. Κατέβηκα εγώ προ κάτω και μέχρι τη 9 Ιουνία πάνω πυγμένα. Έχει πάρα πολύ κίνηση εθνική οδό από Μινίδι μέχρι Μαρούζι εκεί στα Μολ. Έχει την έξοδο εκεί για να βγει για περιφερειακά Μητού. Δεν θα βγει, οπότε πήγαινε από την άλλη και όπου σε βγάλει. Θα βγει στα Σπάτα, πα αεροδρόμιο μια πόρτα να ξεσκάσει. Έτσι έχει κίνηση στην Πίνδου, δεν κατεβαίνει εκεί στην, για να βγει για Κατεχάκι. Και τι άλλο παραλιακές ψιλοτσουλάνει και τώρα έχει κάτι ψιλοτελειώματα κίνηση να μπουν στη Βάρη Σκοροπίου εκεί στο ρεύμα προς τις Τρύπες. Αυτά.
1: Έγινε ρε
0: Βαλάντη. Πολλά Βαλάντη.
6: Αυτά πιστεύω χωριέ με κατέτρεπε.
7: Έλα γλυκούλη
0: μου.
6: Το χάδι του στο eyeliner που ξέφαφε και γινόμουν κατράμι.
7: Δεν κλαις και δεν κλαις
0: ωραία. Μα είσαι κατράμι.
7: Βαλάντη δεν κλαις και ωραία.
6: Γινόμουν πιο, δεν φαινόμουν καν τη νύχτα.
1: Κάνε και ένα
8: φανέρισμα. Ακόμα καλοκαίρι, οκτωβριανό αστέρι. Πρωινό σφαίρα.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα για το Air for Design, παιδιά, εδώ πέρα το απίθανο αυτό παρεάκι που κάνει θαύματα. Και επειδή με ρωτάτε για το Tonight.
1: Τι καναπεθάρα είναι αυτή.
0: Για το Tonight και για τις θέσεις της πολυθρόνης του καλεσμένου, αλλά και για τον καναπέ που βάζουμε, που ήταν εχθές και ο Τάκης Ζακαράντος. Τι καναπές ήταν αυτός.
1: Αν τελειώσουν τα γυρίσματα θα μου τον χαρίσει.
0: Όχι, Παναγί μου, γιατί τον έχω βάλει εγώ στο μάτι, σε παρακαλώ.
1: Έλα, ρε,
0: θα ζητήσω από το Air for Design να μου κάνει μια καλή τιμή και θα τον πάρω. Ειλικρινά. Του ευχαριστούμε γιατί.
1: Θε να ζητήσει να σου κάνει μια καλή τιμή να τον πάρω εγώ.
0: Ναι, γίνεται αυτό. Να τον πληρώσω εγώ. Ναι, βεβαίως. Ναι. Να κάνει μια καλή τιμή σε μένα, το πάρει εσύ.
1: Ωραία.
0: Αυτά είναι έτσι. Αδελφικά πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε φορτιζάν συγχαρητήρια γιατί πραγματικά αυτό το καναπέ τον είδαμε κάπου, το ζητήσαμε και μας το φτιάξαν έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το φορτιζάν. Κάνει τα όνειρα πραγματικότητα. Πριν να αποφασίσετε να πάρετε έπιπλα από οπουδήποτε, κάντε μια βόλτα και από τα παιδιά. Μιλήστε του, δεν έχουν showroom. Θα καθίσετε σε ένα γραφείο, θα τα πείτε, θα σα δείξουν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή τα πάντα ό,τι θέλετε.
2: Και θα δείτε τι ωραία πράγματα θα σα φτιάξουν.
0: Και θα σα φτιάξουν μαγικά πράγματα αφού υπάρχουν και επαγγελματίες διακοσμητές και είναι τα πάντα. Είναι μια ομάδα συγκλονιστική. www.airfordesign.com ή παπάκι f-4-design. Για όλα τα βαλάντια, ό,τι βάλετε στο μυαλό σας, σας το φτιάχνουν χειροποίητα. Οπότε να ξέρετε, το κάνουμε πάρα πολύ αγάπη. 69-36-10-10-22 F4Design και το όνομα τεπώνει.
2: Ένα τραγανομήλιο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή ακριβώς τη σιγουριά θέλει να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα έχεις και full εγγύηση που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα ξέρει και να την εγγυάται.
3: Πάει οθόνη του κινητού, έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Πάμε έναν σάρα.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Κατσιμιχαίους έχει σήμερα γιατί έχουν γενέθλια. Τα εφηβικά μας χρόνια, οι συναυλίες μας. Έτσι να περάσουν λίγο από μπροστά μας. Καλημέρα που και αν είστε, αν είστε στο δρόμο, αν γυρνάτε στο σπίτι, αν πηγαίνετε στη δουλειά, αν είστε στο γυμναστήριο, αν περπατάτε, αν οδηγείτε. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, δυνάμωσέ με και εμένα. Και άνοιξέ το και όλος το δικό σου. Γιατί φοράς μάσκα? Α, οκ. Έλα καλημέρα, είμαστε live στο TikTok Νάνση Αντωνίου. Έτσι θα με βρείτε, πάμε για καρδουλές και αγαπουλές. Γεια σου Γιάννη Χρυσοκοπή.

0: με τους κρυούς. Προτού κάνετε κάποιες προτάσεις, ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Οι αποφάσεις που θα πάρετε θα σας οδηγήσουν στο σωστό δρόμο. Μην αναθέσετε δουλειές που θεωρείτε σοβαρές και δύσκολες σε αμελείς ανθρώπους. Μην τους εμπιστεύεστε. Ταύρος Γιώργο.
1: Παρακαλώ.
0: Εάν θέλετε να ανανεωθείτε ψυχικά, πρέπει να προσπαθήσετε να αυτοσυγκεντρωθείτε. Συγκεντρώσου. Βγάλετε στην επιφάνεια τον δυναμισμό σας για να βγείτε από μια δύσκολη κατάσταση. Με δυναμισμό θα βγείτε.
2: Το βγάλω στην επιφάνεια.
0: Μην προσπαθείτε να λύσετε τα προβλήματα των άλλων όταν για τα δικά σας δεν κάνετε τίποτα. Μια
2: φωνή. Έκανα. Καλημέρα, Φοντάνα. Γεια σου, Γιώργο.
0: Να στείλω ένα γλυκό φιλί και στη Μαριάννα. Η Μαριάννα την Κατσιμίχα. Δεν είναι η μοναξιά
2: που εκεί θα με φέρει. Γεια σου Αργυράκο.
0: Έχω αντέξει πολλά. Καλημέρα και στον Τελκάρο. Μια στάση και εκεί.

θέλω να βλέπω, αγαπησιάρικα. Γράψτε αυτό που θέλετε να πείτε στον άλλον, στον άνθρωπό σας. Λοιπόν, και περνάω στα διδυμάκια. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας, πως αυτά που θέλετε είναι εύκολο να αποκτηθούν. Φτιάξτε τη διάθεσή σας και μην κουράσετε τους γύρω σας με τις μελαγχολικές σας τάσεις που σας πηγαίνουν πίσω. Καρκίνος. Μην προεξαφλείτε τα λόγια του συντρόφου σας, αφού πολύ συχνά συμβαίνει να μην συμπίπτουν με αυτά που εννοεί, αλλά σας λέει, αλλά θέλει. Η κρίση ανεξαρτησίας που σας έχει πιάσει, μάλλον θα σας δημιουργήσει προβλήματα. Εκτονωθείτε ερωτικά, μόνο έτσι.

0: και στον Έκτορα.
1: Στον Πέπη και στον Πέπη και τον Λονίδα. Και στον Στέφανο.
0: Στην Εβούλα από τη Σάμμο.

τα λιοντάρια μας. Δεν χρειάζεται να εξηγείτε και να αναλύετε τα πάντα για τον απλούστατο λόγο πως η ζωή είναι απρόβλεπτη και ανεξήγητη, παιδιά. Δεν χρειάζεται να εξηγούμε τα πάντα. Είναι πολύ καλύτερα να μην είστε συνέχεια αγχωμένοι. Περνάω και στα παρθενάκια. Να είστε τολμηροί και έτσι σταδιακά θα πετύχετε να ζήσετε πιο αληθινά. Βέβαια, κάτι τέτοιο σημαίνει πως είναι απαραίτητο να ληφθούν και κάποιες αποφάσεις εκ μέρους σας.

0: στη γητιά σου
1: Κική μου
0: ρυσμόνισα τους φωνιάδες.
1: Γεια σου Μάρτζη.
0: Καιρούς.
1: Γεια σου Ρένα.
0: Γέννησα ρόδινα μωρά.
2: Γεια σου Νική.
0: Σε μέλλον με αστέρια.
1: Καλημέρα και στην Άτζη μας.
0: Άιστο και μου φως του έρωτα.
2: Ο Ταλάρας το έχει πει ωραίο αυτό, ε.
0: Ο έρωτα.
2: Ο Ταλάρας.
1: Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα.
0: Άι της αγάπης μαχαιριά.
1: Θα πάρετε απλόχερα αυτά που ζητάτε, αλλά και άλλα τόσα που δεν περιμένατε. Από ό,τι φαίνεται δεν θα απαλλαγείτε οριστικά από τα βάσανά σας. Όμως θα μπορέσετε να βοηθηθείτε αποτελεσματικά και τα περιθώρια βελτίωσης που θα έχετε θα είναι αρκετά μεγάλα. Καλημέρα στο Χριστίνα και από Λαμία.

Αθήνα είμαι λοιπόν. Από τα πιο ωραία τραγούδια μια βραδιά στο Λούκι. Σε αυτό το Λούκι του έρωτα που όλοι έχουμε μπει. Και συνεχίζω με τους τοξότες. Καλημέρα στη Ρούλα από την Πρέβεζα. Γλυκό φιλί και στην Αθηνά μου στο Art Store που δεν κατάφερα να τη δω. Τοξότης λοιπόν πρέπει να συλλάβετε το πραγματικό νόημα των επαγγελματικών σας σχεδίων αλλά και κάποιων πολύ σημαντικών σχέσεών σας. Πάρτε σοβαρές και επιτυχημένες αποφάσεις, το αποτέλεσμα των οποίων θα φανεί στο μέλλον. Δεν βρέχει εδώ, εκεί βρέχει.

εσύ από πρόλαβες και το είδες στο παντελόνι μου. Λοιπόν, και περνάω στα εγώ κεράκια, θα πω μια καλημέρα στο Θάνο. Bonjour, Θάνος. Comment ça va?

0: έτσι θα θέλετε να ξεφύγετε από τα συνηθισμένα με κάθε τρόπο και θα είστε περισσότερο ανοιχτοί στις προκλήσεις. Θα παραπονιέστε στις προκλήσεις, όχι στις προσκλήσεις. Θα παραπονιέστε όλο και λιγότερο για την τύχη σας. Άρα κάτι καλό αρχίζει και γίνεται.
1: Μα θα στα πω αργότερα. Don't worry.
0: Don't worry.

0: πάει και το μαράκι, θέλω να έρθει εκεί να πιούμε καφέ. Κοίτα, να σου πω κάτι, Καλούδη. Γρηγόρη. Πρέπει να κάνουμε, πέρα από το πάρτι που θα κάνουμε, θα πρέπει να κάνουμε ένα πρωινό σε ένα χώρο μεγάλο.
1: Πρωινό καφέ.
0: Και θα πιούμε όλοι μαζί καφέ. Με καφέδες. Να είναι όλοι και να πίνουν τον καφέ τους και εμείς μαζί. Και να κάνουμε εκπομπή έτσι. Σε ένα γήπεδο κάπου. Αλλά θα έχουμε καφέδες.
2: Έχω ήδη στο μυαλό μου.
0: Αυτό είναι το πρωινό μας. Με τα κεκάκια μας, με τα κουλουράκια μας και να πιούμε όλοι καφέδες. Τέλειο, δεν είναι. Σε γήπεδο, ναι. Να είμαστε χήμα όμως.
2: Γεια να σου, Αναστασία.
3: Είμαστε όλοι ύποπτοι.
0: Όλοι ύποπτοι είμαστε, σας το λέω. Ναι, μετά το καφέ πάει ένα τσίπουρο και ένα γλυκό. Don't worry. Με μαξιλάρες κάτω, ναι, έτσι.
2: Νόμιζα θα μας σηκώσει μετά.
0: Ένα χαλαρό ρε παιδί μου, να μην χρειάζεται να σκεφτούμε πολλά. Λοιπόν, περνάω στον υδροχό, πάμε και στο τελευταίο μας τραγούδι. Δώστε έμφαση σε ερωτικά ζητήματα και δείτε τα προβλήματά σας από την άλλη οπτική γωνία.

Λοιπόν, υδροχόοι, συνεχίζω. Πρωτού κινηθείτε, μελετήστε προσεκτικά τις εναλλακτικές που έχετε. Τολμήστε την αλλαγή που σκέφτεστε, αν αισθάνεστε πως τώρα ήρθε η ώρα να αποδεσμευτείτε.

0: τα ψαράκια. Μην αφήσετε τη σύγχυση που θα επικρατεί να σας κάνει να πάρετε λάθος αποφάσεις. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Αποδεχτείτε κοινωνικές προσκλήσεις και θα κάνετε καθοριστικές γνωριμίες. Μπορεί να γνωρίσετε τον έρωτα της ζωής σας, λέω εγώ τώρα. Με τολμηρές και πρωτοποριακές κινήσεις θα μπορέσετε να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα και να τα κάνετε τα όνειρά σας.
1: Τίποτα δεν θυμάσαι. Ρίτα, ρητάκι. Απόψε που κοιμάσαι.
0: Πού κοιμάσαι απόψε?
2: Όρθιος.
0: Κοιμάσαι ορθιός, καλούδι μου. Αυτό ακριβώς, Νανσούλα μου, η αθότητά μας, η νιώτη μας, αυτά είναι.
2: Αθότητα μου.
0: Τραγούδια αυτά.
3: Νανσούλα, είναι παρά 20,

0: Και δεν μας χαιρετάς όμως, αυτό είναι το θέμα.
1: Με το κεφάλι μου ψηλά,
2: θα φύγω.
1: Και την ψυχή στα πόδια.
2: Σε μη τρελάνει και καλλιό που είναι ο Παναγής ο Κούκλος και που είναι ο Παναγής ο Κούκλος.
0: Άσε με, με έχει ματιάξει, τώρα έχω πονοκέφαλο.
2: Αμάρε Καλλιόπη, τι σου έχει κάνει αυτός ο τύπος.
3: Πώς σε έχει τρελάνει έτσι.
4: Βγαίνει στο μπαλκόνι για να τον κοιτάνε από κάτω.
2: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε break, ερχόμαστε.
5: Πάμε σε break και φάμαστε.
6: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Supreme Parfum de Lange με τρία σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 έως τις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά.
7: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
10: Τι νέα, πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση.
13: Κουτεντάκης.
12: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογίο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
16: Δύναμη,
17: εμπειρία,
16: γνώση,
17: εξειδίκευση.
16: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
17: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
16: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
17: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
16: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
17: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
18: Άντρες
3: φιλενάδα, πού είσαι?
14: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
14: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
14: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
14: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
14: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
14: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 2831-030-250.
14: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
14: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
14: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
18: Στο Ρέθινο, πάμε σφαίρα. Αποκλειστικά.

0: αυτό το τραγούδι το ζήτησε η Νάνση, έτσι είχε ανάγκη να τα ακούσει. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, τον αγαπημένο της Γιάννη Πάριο.
1: Υπέροχο, να πω μια καλημέρα στη Φιλένια μου.
0: Γεια σου Φιλένια, γεια σου και εσύ Γιάννη Πάριο, φοβερέ. Ποτέ δεν μίλησα, δεν είπα για εκείνη τη βλακεία που είπαν όταν τώρα ο Γιάννης Πάριος που τον ήταν καθήμενο σε μια συναυλία και βγήκαν και είπαν κάτι για τον Γιάννη. Τώρα δεν έγινε στην Κύπρο που είχε γίνει μια συναυλία. Καλά, δεν πήρε από κανένα μήνα. Πόσο ανόητος πρέπει να είσαι για να μιλήσεις για αυτή τη φωνή.
2: Ασέβαστη.
0: Τι χώρα είναι αυτή, ρε παιδί μου. Πώς υπάρχουν αυτοί οι ανόητοι άνθρωποι. Μιλάνε για τον Γιάννη Πάριο. Αντί να κάνουμε το σταυρό μας που ακούσαμε τέτοιες φωνές και τις ζήσαμε και τις ακούσαμε και live. Δηλαδή και αυτός ο άνθρωπος, ο συγκλονιστικός. Ό,τι και να κάνεις. Δηλαδή μετά ακούς αυτά. Ακούς.
2: Ναι, ναι.
0: Και λέμε το εμείς που. Δηλαδή ο Γιάννης Πάριος είναι νομίζω ένας τέλειος τραγουδιστής, έτσι. Εμείς που είμαστε μέτριοι στη δουλειά μας. Και δεν το λέω καθόλου για να το πω έτσι. Μέτριοι είμαστε. Υπάρχουν πολύ πιο ταλαντούχοι παρουσιαστές και για τον Γιάννη Πάριο τον βάζω σε παγκόσμιο επίπεδο τραγουδιστή. Δεν με τραγουδούσε αγγλικά, θα ήταν διάσημο σε όλο τον πλανήτη. Εμείς που είμαστε μέτριοι στη δουλειά μας, μετά λέμε γιατί λένε αρνητικά πράγματα για εμάς. Άμα μιλάνε για τους τέλειους και βρίσκουν κάτι, πώς να μην βρούνε μετά για το μέτριο. Εννοείται θα βρούνε και για εμάς. Και λέμε καμιά φορά γιατί λένε πράγματα για εμάς. Όταν βρίσκουν για το τέλειο, δεν θα βρουν για το μέτριο.
2: Να σκεφτείτε τα εσείς που είστε μέτριοι.
0: Ναι, βέβαια. Είμαστε μέτριοι, με προσπαθούμε συνεχώς να γίνουμε καλύτεροι. Ο Πάριος αγγίζει την τελειότητα. Τι να πεις για αυτό.
2: Θα βαριόμαστε να λέμε. Εγώ και ο Πάριος είμαστε τέλειοι.
0: Εσύ και ο Πάριος είμαστε.
2: Στη δουλειά σας να προσπαθήσετε να γίνετε καλύτεροι.
0: Τέλειο. εγώ δεν το λέω καθόλου για ταπεινότητα και οτιδήποτε άλλο. Το εννοώ αυτό που λέω και είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τα διλήμματα ζωής από το μήνυμα που ήρθε χθες. Λοιπόν, η Σίλια έστειλε χθες το μήνυμα και.
2: Α, ωραίο όνομα.
0: Η Σίλια έστειλε ένα μήνυμα που ανοίξαμε αυτή την κουβέντα για το τι τελικά πρέπει να υποθεί σε ένα ζευγάρι και τι δεν πρέπει. Είναι μια συζήτηση που μπορεί να την είχαμε κάνει και στο παρελθόν, δεν το θυμάμαι. Αλλά είπε ότι παιδιά, μην λέτε τίποτα στους πρώην σας για τη ζωή. Ή μάλλον, συγγνώμη, μην λέτε τίποτα στους νυν σας, ειδικά αν είσαστε παντρεμένοι ή ακόμη και αν είσαστε σε μια καλή σχέση. Μην λέτε τίποτα, διότι εγώ χάλασα το γάμο μου επειδή του εκμυστηρεύτηκα.
2: Μα καλά και τώρα από το τίποτα μέχρι την παρτούζα, απέχει.
3: Σταμάτα, μιλέ, Σούζα.
0: Σε παρακαλώ, μην είναι λίγο καλύτερη. Υπάρχει το ομαδικό σεξ, σε παρακαλώ, αλήθεια.
3: Υπάρχει το ομαδικό, ναι.
0: Τώρα λέει σοβαρά, μην κάνετε πλάκα τώρα.
3: Πήγαμε σοβαρά, τον Παναθηναϊκό.
0: Πρέπει να μιλήσει και ο κόσμος λίγο. Λοιπόν, Παναγία, είναι πιο σοβαρό το θέμα. Τώρα σοβαρά. Η κοπέλα χώρισε, παντρεμένη. Λοιπόν, ήταν παντρεμένη 2 χρόνια και στη συζήτηση, αγάπη μου, να πούμε τι έκανε. Έλα, πες τώρα, έχεις κάνει τίποτα φοβερό και αυτά. Του είπε ότι έκανε ομαδικό. 2 άντρες ήταν, δεν ήταν. Του το είπε.
3: Δεν ήταν ομάδα.
2: Ναι. Αν ήταν 2 γυναίκες και ένας άντρας, πιστεύεις θα είχε
0: το ίδιο. Όχι, βέβαια. Αν έλεγε ο άντρας της σε αυτή την κοπέλα ότι έκανα και εγώ κάποτε σεξ με 2 γυναίκες, αυτή δεν θα έφευγε.
2: Μπορώ να ρωτήσω κάτι.
0: Περίμενα να τελειώσω λίγο, να καταλάβει και ο κόσμος, ρε φίλε.
3: Θα τα σταθερεί.
0: Λοιπόν, η ιστορία λοιπόν είναι ότι η Σίλια είπε, εκμυστηρεύτηκε στον άντρα της μετά από 2 χρόνια γάμου, ότι πριν από 10 χρόνια δεν γνωριζόντουσαν, ήταν ελεύθερη, ενώ δεν είχε καμία σχέση, ούτε καν τον ήξερε τον άντρα της, ότι έκανε σεξ με 2 άντρες μαζί. Αυτό μετά δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό του συζύγου της αυτή η ιστορία και 2 μήνες μετά χωρίσανε.
2: Ερώτηση. Εσείς είστε υπέρ.
3: Άντεξε 2 μήνες, ε!
2: Εσύ, ναι, εσείς το πάλεψε. Εσείς είστε υπέρ.
3: Είσαι καταγγελτικός
2: στο να λέμε. Όχι, ερώτηση να κάνω. Είσαστε υπέρ στο να λέμε τα πάντα για την πριν ζωή μας στο σύνολο.
0: Ωραία, θα σου πω, το πάμε λίγο διαφορετικά.
3: Εγώ με τόσο βαρύ παρελθόν δεν λέω τίποτα!
2: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιώργο. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να τα λέμε όλα.
0: Θα ανοίξουμε κάτι τώρα σοβαρά, το λέω.
2: Δεν απαντάτε όμως.
0: Θα σου πω.
1: Τι να σου πω.
0: Πες ότι η Ελένη σου λέει σε μια συζήτησή τη ότι όταν ήμουν 20 χρονών, 22, έκανε ομαδικό σεξ. Θα σου φύγει ποτέ από το μυαλό.
2: Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς, δεν θα με νοιάζει καθόλου.
0: Α, το δέχομαι
2: καθόλου.
0: Αυτό.
3: Τι!
2: Δεν θα το τι έκανε πριν από μένα δεν με αφορά
3: με τέτοια
2: καθόλου.
3: Μούτρα!
2: Το θέμα είναι το τι κάνει από την ώρα που γνωριστήκαμε. Δεν πανάτανε και 22.
0: Δεν πανάτανε και
3: 22!
2: Ναι.
1: Δεν να μην μιλήσει εγώ.
3: Τι αποστολή ήταν αυτή!
2: Περιμένετε λίγο. Εσάς!
3: Μαύρη Θεέλα!
2: Εσείς τα λέτε όλα. Είσαστε υπέρ στο να τα λέμε όλα. Για το παρελθόν. Θέλω να ακούσουμε και εσάς όμως.
3: Όχι, μόνο εγώ, όχι.
1: Εξαρτάται εσύ, γιατί
0: εγώ τώρα σκέφτομαι την Νάνση, έτσι.
2: Δυσκολεύεσαι.
0: Είναι και
2: λίγο,
0: μεγαλύτερη
2: βλέπω.
0: Σχέση στη ζωή μου, είναι 12 χρόνια.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Αν μου έλεγε η Νάνση κάτι τέτοιο.
2: Δεν ρώτησε αυτό.
3: Κάποιε είναι διάσημε στο άνθρωπο που κάνει φυλακή. Δεν μπορώ,
0: φίλε, κάτσε να πω γιατί το σκέφτομαι. Γενικά δεν μπορώ να το σκεφτώ. Αν μου έλεγε τώρα ότι έζησε μια τέτοια στιγμή. Όχι, δεν θα με πειράζει.
2: Ούτε εμένα θα με
0: πειράζει. Δηλαδή αυτό που έζησε κάποια στιγμή όταν.
2: Θεωρείς ότι πρέπει να πεις στην Άνση τα πάντα για το παρελθόν σου. Αυτή είναι η ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αυτό.
0: Όχι.
2: Αυτό. Εσύ, Άνση. θεωρείς ότι πρέπει να πεις στον Γρηγόρη τα πάντα για το παρελθόν σου.
3: Να, πρόσεξε.
1: Θα πω ότι επειδή ξέρει τα πάντα για το παρελθόν μου, δεν είναι καλό.
0: Καλά, τα πάντα πιστεύω ότι έχει αφήσει και ένα 3%
2: 5%.
3: Να,
2: έχει
3: αφήσει,
1: επειδή ξέρει τα πάντα για το παρελθόν μου.
3: Εγώ πιστεύω ένα ΦΠΑ το έχει αφήσει.
1: Πιστεύω εκτός. Ότι δεν είναι καλό.
2: Άρα και εσύ, άρα συμφωνούμε και οι τέσσερις ότι δεν πρέπει να τα λέμε.
0: Νίκο,
2: όλα.
0: Πάμε σε σένα.
1: Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
0: Νίκο, πάμε σε σένα. Σου λέει η Όλγα ότι πριν από.
3: Α, τώρα το προσωποποιούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, το προσωποποιούμε γιατί εγώ μίλησα για την Άνση. Μιλάω, ο Παναγίδη μίλησε για ναι. Σου λέει η Όλγα, ξαναλέω. Πολλά χρόνια με σε γνωρίζει, έτσι είχε μια σχέση. Στα 9 μου, ελεύθερη, εδώ, όταν ήταν 20-22 χρόνια, έκανε ομαδικό σεξ. Θα σε πείραζε?
4: Ναι, θα με πείραζε.
2: Θα σε πείραζε.
0: Γιατί είναι Νίκο.
3: Κοίτα να μάλλον.
0: Δηλαδή εσύ.
2: Γιατί σε πειράζει.
0: Γιατί σε πειράζει, για πες.
2: Τώρα γιατί. Εσύ έχει κάνει ομαδικό σεξ.
3: Γιατί κάνετε έτσι τώρα.
1: Καλά, αυτό είναι πολύ προσωπική ερώτηση. Το ρωτάτε.
3: Δεν νύχτα δουλεύει, δεν θα έχει κάνει.
2: Σίγουρα έχει κάνει, μου το έχει πει, εγώ σα το λέω.
0: Εσύ γιατί δηλαδή να μην είσαι.
3: Σταμάτα.
2: Δεν είναι ψεύτη, παιδιά.
0: Δηλαδή θα χώριζε, Νίκο.
4: Όχι, δεν θα χώριζε. Α. Απλά θα με ενοχλούσε, δεν θα.
0: Μάλιστα,
4: δεν
0: ξέρω.
2: Δεν θα έπεφτε στα μάτια σου.
4: Όχι, ρε.
3: Άσε με εμένα τώρα.
1: Ο Γρηγόρης, ας πούμε, που είναι open minded, δεν θα τον ενοχλούσε. Δηλαδή, άμα τα βλέπαμε πουθενά αυτά τα δύο παλικάρια, δεν θα είχε πρόβλημα.
4: Αλλά εγώ είμαι τη άποψη.
0: Όχι, δεν θα ξέρω ποιοι ήταν.
4: Εγώ είμαι τη άποψη ότι δεν χρειάζεται να ξέρουμε.
1: Άμα μάθει ότι το έκανα, δεν θα ήθελε να μάθει και με ποιου.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Σιγά με μάθω και με ποιου.
4: Σίγουρα θα ρωτήσω.
0: Δεν θα ρωτήσω, Ρενίκο. Δεν θα ρωτήσω.
4: Θα ρωτήσει και πώ.
2: Εγώ θα ήθελε μέχρι και την ταυτότητά του.
4: Θα ρωτήσω.
0: Εσύ, Γιώργο, σου λέει η Κωνσταντίνα.
3: Καθόλου άνετο, δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Τι να έρθει αύριο μεθαύριο κάποιο να πει: γεια σου, είμαι παλιό φίλο του. Και άλλο. Ποιο είσαι εσύ?
0: Όχι, όχι, τον άρθει ένα δεν πειράζει. Τον άρθουν τρει μαζί. Είμαι παλιό.
3: Μπαίνει αυτό τώρα, με αυτό το μούτρο έτσι.
0: Ναι, εικόνα σου κάνει.
1: Έλα λίγο. Παλιό φίλο με ένα θέμα.
0: Μίλα λίγο από εκεί και είναι σοβαρή η ερώτηση γιατί βγάζουμε σε λίγο γραμμέ.
3: Είμαι παλιό φίλο με
0: ένα θέμα. Νίκο, σου λέει η γυναίκα σου. Καταρχά να χαίρεσαι τη γυναίκα σου και το παιδάκι σου. Έτσι, καταρχάς,
1: δεν θα πάει καλά αυτό.
3: Σε κανένα τριαντάκι.
0: Σου, ναι, σου λέει η γυναίκα σου, πολλά χρόνια πριν σε γνωρίσει, δηλαδή όταν ήταν 20 χρονών, 22, έκανε ομαδικό σεξ.
1: Τρίο.
0: Έκανε Φίγε. Τρίο.
3: Με αυτή την ομάδα που φορά στο Μεξικό.
0: Τώρα, σοβαρά, σοβαρά. Έκανε τρίο. Είμαι δύο άντρες, είμαι τρεις άντρες.
1: Ναι.
0: Πολλά χρόνια πριν σε γνωρίσει.
1: Ναι.
0: Και στο εκμυστηρευόταν γιατί την συζήτηση πε μα τι έκανε στο παρελθόν. Τι, θα σε πείραζε?
4: Όχι.
0: Όχι.
1: Θα ήθελες να ξέρεις.
3: Ποιος τον έφερε αυτόν?
4: Όχι, και ξέρεις είναι κάτι, δεν μπορούμε να αντικειμενικά σε ό,τι έχουμε κάνει στη ζωή μας, είτε αυτό λέγεται σεξουαλικότητα ή οτιδήποτε μπορούμε να αρνηθούμε. Ούτε.
3: Μιλάμε για σεξουαλικότητα,
4: όχι. Και εννοώντας ότι ό,τι έχουμε κάνει στη ζωή μας, φίλε, μπορεί να στεναχωριόμουν να ενστικτοδός, αλλά από τη στιγμή που είχα επιλέξει να είναι η γυναίκα μου και την αγαπούσα για αυτό που είναι.
3: Θα ρώταγες επιπλέον πράγματα?
4: Όχι, επιπλέον πράγματα.
0: Θα ρώταγες ποιοι ήταν αυτοί, ας πούμε.
1: Ζαρίφη, έλα λίγο εδώ.
4: 15 χρόνια, 20, τι σημασία
0: αυτό να μας. Μπράβο.
5: Αν ήταν με δύο φίλους σου.
0: Εσύ, Κατερίνα, σοβαρά.
1: Τα λέμε όλα στον σύντροφό μας.
0: Τα λέμε όλα στον άντρα μας.
5: Όχι, βέβαια.
3: Όχι, ρε, πάτε καλά, ρε.
0: Ακόμα, όχι, γιατί η συγκεκριμένη κοπέλα που έστειλε μήνυμα μετά ήταν παντρεμένη, είπε ότι έκανε ομαδικό έρωτα πριν 10 χρόνια.
1: Τρίο το λέμε.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Τρίο, εντάξει.
3: Έκανε την Καλαμάτα.
0: Ακούς.
3: Μαύρη δίαιλα.
0: Ο άλλος δεν το άντεξε. Δύο μήνες μετά αρρώστησε το κεφάλι του. Ακούς, Νίκο, αρρώστησε. Αρρώστησε το κεφάλι του και χωρίσανε. Και λέει, έστειλε μήνυμα η κοπέλα και είπε: μη λέτε ποτέ τίποτα σε κανέναν.
4: Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν χρειάζεται να δώσεις αναφορά τι έκανες στο παρελθόν. Γιατί
2: έτσι, μπράβο.
4: Η στιγμή που ξεκινάς με έναν άνθρωπο δεν σε νοιάζει.
3: Είναι το σημείο μηδέν.
4: Δηλαδή, αν με ρωτάς, ήταν λάθος. Αλλά τη στιγμή που το είπε.
0: Ναι, ξέρεις, ο άλλος είπε: δεν πες την αλήθεια. Πρόσεξε, δεν το έκανε επειδή ο άλλος αρρώστησε. Ο τύπος ήταν συνέχεια σκεφτόταν την γυναίκα του.
1: Να τη χαϊδεύουν και δύο.
0: Είναι τέλειο, κόλλη του κεφάλι.
1: Και δεν φτιάχτηκε.
3: Δεν τη χαϊδεύανε.
0: Το θεώρησε άδικο.
3: Τη μούτευαν.
1: Και δεν φτιάχτηκε. Τη ματσαλάγανε.
0: Ναι. Την πλετσαλιέντε.
1: Μετσαλιέντε.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
3: Το χρόνο
0: ήταν ο Νίκος Ράπης και η Κατερίνα. Και η Κατερίνα.
2: Αν ακούτε ξένο ραδιόφωνο, Νίτρο 98,6.
0: Πολύ ωραία. Για να βγάλουμε λίγο τηλέφωνο στον αέρα, παρακαλώ. Ποια είναι η δική σας η άποψη?
1: Περιμένω να μας καλέσετε.
0: Για να δούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε. Δεν το πιστεύω, ξαναπιάνω, ξαναμιλάω στα διλήμματα ζωής, είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Πάρα πολύ.
1: Σε καταλαβαίνουμε.
0: Τέλεια. Για πείτε μας λίγο την άποψή σας, κύριε.
6: Η άποψή μου. Δεν έχεις καμία δουλειά να μαθαίνουμε εμείς τα αγοράκια συνήθως γιατί για τα κορίτσια. Αν πεις ένα κορίτσι, ξέρω εγώ π.χ. ότι έχω πάει...
7: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Εγώ πάντως δεν σε ενοχλούσε.
1: Γνωρίζω ότι ο σύντροφός μου...
6: Αν ήταν εντάξει το κορίτσι μου, αν το κορίτσι μου είναι εντάξει, δεν θα έχει ένα πρωί της φίλο και να το φέρνει και μαζί μου.
0: Γιατί?
6: Και να βγούμε για καφέ, δεν ξέρω, εγώ το θεωρώ λίγο πολύ...
1: Λοιπόν, εδώ πάντως μου γράφει ένας φίλος για τον σύντροφό του ότι, ότι είχε πάρα πολύ ενεργή σεξουαλική ζωή, έχει κάνει διάφορα, αλλά είμαι προσωπικά περήφανος που μετά από τόσα χρόνια έχει επιλέξει εμένα για να έχουμε μια μόνιμη σχέση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν
6: και... Ένας άνθρωπος το βλέπει διαφορετικά.
0: Δεν πήρε μεγαλόνια.
1: Αυτός νιώθει περήφανος.
6: Συνήθως όλοι οι άντρες ψάχνουμε την παρθένα μυπό.
0: Με διπλώματα.
6: Και ψάχνουμε να μάθουμε δηλαδή όλο αυτό με πόσο έχει πάει. Είναι η πρώτη ερώτηση που κάνουν όλοι σε όλες.
0: Που είναι πραγματικά αστεία. Είναι πραγματικά αστεία η ερώτηση.
6: Ναι, δηλαδή.
0: Αν είναι μονοψήφιο, είναι αστείο.
6: Περνάς καλά μαζί της. Και
1: εδώ πέρα μου γράφει άλλη μια κοπέλα, μια φίλη μου, ότι ο άντρας πρέπει να σε ξέρει από τη μέση και κάτω.
0: Τι?
1: Συμφωνώ.
4: Άσχετο αυτό.
0: Τι είναι αυτό?
6: Από τη μέση και κάτω.
1: Να μην ξέρει τι σκέφτεσαι, τι έχεις κάνει, τι λες.
6: Δεν έχεις δουλειά να μάθεις τι δουλειά έχει κάνει ο άλλος και τι έχει κάνει στη ζωή του και την προηγούμενη ζωή.
0: Μάλιστα.
6: Θεωρώ δηλαδή κακό πράγμα είναι. Είναι παιδάκια που σε τρυπάνε, σε τσιπάνε. Το να ψάχνεις να μάθεις το τι έχει κάνει ο άλλος στη ζωή.
0: Φίλε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Για να θα θέλαμε και μια γυναίκα, παιδιά, να πάρει ένα τηλέφωνο. Πολύ θέλουμε να ακούσουμε μια γυναική άποψη. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Για πείτε μας την άποψή σας λίγο. Το όνομα.
9: Μαρία.
0: Έλα, Μαρία μου, έχει συμβεί τίποτα στη ζωή σου να έχει πει κάτι και να το έχει πληρώσει λίγο αργότερα?
9: Κοίταξε, να το έχω πληρώσει όχι, αλλά ρε παιδιά, όντως δεν λέμε κάποια πράγματα, δηλαδή δεν λέγονται. Γιατί οι άντρες δεν θέλουν να πούνε. Και εμένα, ας πούμε, τώρα που είμαι 44, ο σύντροφός μου κάποια στιγμή με ρώτησε, είχες πολλούς συντρόφους? Όχι, αγάπη μου, είσαι ο τρίτος μου. Αχ, χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Το γνωστό τρίτος.
10: Α, τρίτος.
0: Και εγώ ναι.
4: Εντάξει, τώρα να σου πω την αλήθεια. Αυτό, παιδιά, ισχύει για λίγο παλιά σκοπής άντρες. Δηλαδή τα νέα παιδιά.
9: Εντάξει, είναι λίγο παλιά σκοπής, αλλά θέλω να σου πω ότι οι άντρες δεν θέλουν να. Και δεν χρειάζεται να τα ξέρουν τώρα.
10: Η νέα σκοπής δεν
9: ρωτάνε. Ενώ για τη δική του ερωτική ζωή, ας πούμε, μου έχει πει. Οκ, εντάξει, δεν με νοιάζει τι έκανες πριν. Δεν με αφορά.
4: Σωστά.
9: Όχι. Δεν τα λέμε, κορίτσια.
0: Και εγώ πιστεύω, παιδιά, έτσι το ελληνικά όπως. Δηλαδή, εδώ μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που δεν το έκανε επίτηδες όταν έφυγε από την κοπέλα. Δηλαδή, ούτε μαλώσανε.
9: Δεν το άντεξε.
0: Δεν το άντεξε το μυαλό του. Δηλαδή, πραγματικά, το μήνυμα της κοπέλας ήταν συγκλονιστικό. Λέει, Γρηγόρη, τον έβλεπα και τον λυπόμουνα. Μου λέει, δεν το έκανε. Δηλαδή, ο άνθρωπος ούτε ποτέ ούτε φώναξε, ούτε γκρίνιαξε, ούτε δεν μαλώσανε. Δεν άντεξε.
9: Δεν μπορούσε να το διαχειριστεί.
0: Ναι, το μυαλό του άρχισε να παίζει παιχνίδια. Δηλαδή, λέει, κοιμότανε το βράδυ και ξυπνούσε, διότι, λέει, με φανταζότανε με διάφορα. Δηλαδή, είχε ξεφύγει πλέον η φαντασία του, γιατί πέρασαμε σε διάφορα φάση και έφυγε μετά και το μυαλό του έκανε παιχνίδια απίστευτα. Και μου έλεγε, ήταν κι άλλοι. Έλα, ήρθαν κι άλλοι. Και δεν μου λες την αλήθεια. Ο άνθρωπος αρρώστησε και λέει, χωρίσαμε. Ναι, χωρίσαμε για να, να ξαναγίνει υγιής. Δηλαδή, άκου τώρα.
9: Εντάξει,
0: που άκου τώρα.
9: Λέω για μένα,
0: ναι, συγγνώμη, δύο άνθρωποι που αγαπιόντουσαν και παντρεύτηκαν και θα κάνανε οικογένεια, χάλασε αυτό το πράγμα γιατί αρρώστησε το κεφάλι του ενός από αυτό που είπε η κοπέλα. Φοβερό! Για 10 χρόνια πριν από που το γνωρίσει.
9: Ναι, βρε Γρηγόρη μου, αλλά από στιγμή που ξέρεις ότι όταν είναι να ρωτήσεις, ξέρεις ότι μπορεί να ακούσει κάτι τέτοιο και δεν θα το αντέξεις. Άστο ρε άνθρωπε, τώρα τι έκανε ο καθένας πριν. Είναι δικό του θέμα.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Η αλήθεια είναι δύσκολη πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο πολύ άμα δεν το σηκώνει το κάρμα.
4: Με λιγούλα ζου.
9: Βέβαια.
10: Και αν δεν τα κάνει με.
9: Καλημέρα.
10: Σένα.
0: Τι εννοούσε να δεν τα κάνει με σένα.
10: Ρε παιδί μου, μέσα στις ιστορίες που μαθαίνεις, εντάξει δεν μιλάω γι' αυτό, μαθαίνω για πιο εξεζητημένα πράγματα, λέω, και δεν τα κάνει με σένα και τα κάνει με τους προηγούμενους.
2: Εννοείς μαστίγια και τέτοια.
10: Όχι, ναι, ναι, εννοώ μαστίγια και τέτοια.
3: Κόλπα.
1: Ναι. Μην τα λέτε τίποτα.
9: Έλα βρε παιδιά, εντάξει, μεγαλώνοντας αλλάζουμε, τι να κάνουμε τώρα, στα νιάτα μας μπορεί... Α.
10: Και τώρα εγώ λέω θα σε
9: έτσι.
10: Θα είμαστε με
9: δεν
10: το,
9: ναι.
10: με το...
3: με το αποστολικό.
10: με το εγχειρίδιο θα βγαίνουμε εμείς.
9: Άρα ξέρεις κάτι, εγώ αυτή έχω καταλάβει ότι οι άντρες το θέλετε το ψέμα σας. Αυτό το κομμάτι.
3: Ναι, ναι.
10: Εννοείται.
9: Μη ζητάτε ειλικρίνεια μετά, γιατί δεν μπορείτε.
2: Και γιατί πρέπει να είναι, και γιατί πρέπει να είναι ψέμα. Δηλαδή μπορεί απλά να λες ότι δεν θέλω να μιλήσουμε ούτε εγώ ούτε εσύ για το παρελθόν μας. Απλά πράγματα.
9: Όχι, γιατί μετά συνήθως επιμένουνε. Και έλα τώρα, κάτι κρύβεις, έλα πες μου. Αφού ξέρεις, δεν θα
3: εκεί πρέπει να σε σκληρώσω.
9: Και όλα αυτά τα μαϊμουδίτσια ναι, από τις μαλαγανιές.
10: Ναι.
2: Μάλιστα. Έχει και αυτό ένα
0: δίκιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ανέκφραστος κιόλας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημα.
3: Γεια σας.
0: Φίλια πολλά. Η κυρία λοιπόν λέει ότι μην πείτε τίποτα. Μην λέτε τίποτα.
2: Περισσότεροι αυτό.
0: Δεν θα το σηκώσει κάποιον. Κάποιον το μέσα του δεν θα το σηκώσει. Καλημέρα.
10: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
11: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου, για πες μας την άποψή σου, εσύ.
11: Λοιπόν, καλημέρα, είμαι ο Μανώλης.
0: Γεια σου, Μανώλη.
11: Μιλήσαμε και χθες.
0: Ναι.
11: Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο με το αστείο. Γελάω ακόμα με αυτό που είπε ο Γιώργος πριν κλείσει το θέμα χθες. Λέει, ευτυχώς δεν ήταν παρκούζα, ήταν ομαδικό. Το ονομάσατε. Λοιπόν, αυτό πέρα παίζει τρέιλερ κάθε πέρα στην εκπομπή για να γελάει ο κόσμος. Λοιπόν, παιδιά, η δικιά μου η άποψη είναι ότι. Όχι, δεν τα λέμε όλα. Κάποια πράγματα τα κρατάμε για πάρτι μας. Θα πεις στον άνθρωπό σου όσα σε εισαγωγικά πρέπει να πεις. Ένα κομμάτι του εαυτού σου το κρατάς για πάρτι σου. Πάντα. Όλοι οι άνθρωποι. Δεν λέω μόνο οι άντρες ή οι γυναίκες. Έτσι. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ξέρεις, καμιά φορά κάποιος άνθρωπος θέλει να τα πει σε αυτόν που αγαπάει και έχει αποφασίσει στο μυαλό του εκείνη τη χρονική στιγμή ότι θα είναι ο άνθρωπος της ζωής του μέχρι το τέλος. Ναι. Σου λέει ρε παιδί μου να τα πω όλα, σαν και μία. Για να τον τιμήσω, πώς να το εξηγήσω τώρα. Ότι ρε παιδί μου δεν έχω να σου κρύψω κάτι. Ότι εγώ τα έκανα όλα αυτά, αλλά τώρα έχω αποφασίσει να είμαι μαζί σου και δεν θέλω να ξανακάνω τίποτα από όλα αυτά. Κατάλαβες, δηλαδή.
11: Εγώ με τη γυναίκα μου γνωριζόμαστε από 16-17 χρονών. Είχαμε κάνει μια μικρή παύση, ας πούμε έτσι, ένα διάλειμμα.
0: Ωραία, ρώτησες ποτέ σε αυτή την παύση τι έκανε.
11: Να σου πω, άκουσε με να δεις τι έγινε. Κάποια στιγμή, επειδή δεν θα πω είχε πρόβλημα, ναι, ήμασταν σχεδόν πάντα μαζί ήμασταν. Δηλαδή το πρόβλημά της, αυτό που είχε, σε μένα το έλεγε, σε μένα, εγώ ήμουν εκεί. Κατάλαβες τι γίνεται, δηλαδή. Ναι, ξέρω, τα ξέρω όλα, σε εισαγωγικά όλα τώρα, έτσι. Είμαι, δηλαδή με κοιτάει, στα μάτια την κοιτάω και ξέρουμε τι συμβαίνει.
0: Μανώλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά, ο Μανώλης είναι από τους ξέρεις φανατικούς μου με τα προβλήματα.
11: Καλή σας μέρα.
0: Θέλει να δώσει λίγο. Πάμε για ένα τελευταίο τηλεφώνημα. Μήπως βγήκα ξανά άλλη μια γυναίκα, γιατί που μπορεί να είναι καμιά παθούσα να έχει πει ποτέ κάτι και να το έχει πληρώσει. Γιατί ξαναλέω, ένας άντρας, Παναγία μου, πει ότι το έκανε. Η γυναίκα του δεν θα τον χώριζε ποτέ γι' αυτό.
2: Και εγώ το ίδιο πιστεύω.
0: Ποτέ δεν θα χώριζε μια γυναίκα του αν της έλεγε ότι κάναμε κάποτε ομαδικό σεξ με μια παρέα.
2: Ίσα-ίσα που θα ήταν και ενεργός ναι, ερωτικά.
0: Ενώ αν το ακούσεις από γυναίκα, γι' αυτό λέμε ότι είναι μεγάλο ακόμα το πρόβλημα.
1: Το χάσμα.
0: Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
0: Να έρθει και μια κυρία. Με εσάς θα κλείσουμε το δίλημα σήμερα. Για πείτε με το όνομα.
12: Δεν το περίμενα, τη φάω τελευταίο. Λοιπόν,
0: το όνομα.
12: Ναι, μάλιστα.
0: Γεια σου, Στέλλα μου.
12: Θεωρώ ότι ρε παιδί μου όλα ξεκινάνε και τελειώνουν στο ότι όλοι μας όταν ερωτευόμαστε γνωρίζουμε έναν άνθρωπο θέλουμε να είμαστε στο κέντρο του κόσμου του. Δηλαδή ότι ξεκινά να ζει από τη στιγμή που γνωρίζει. Και νομίζω ότι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν δυσκολία να ακούσουν το παρελθόν κάποιου άλλου του ανθρώπου τους για αυτό το λόγο. Δηλαδή θέλουν να είναι το άπαν, θέλουν να είναι η κορυφή του κόσμου, σαν να ξεκινάει να ζει από τη στιγμή που γνωρίζει τον άνθρωπο.
0: Σαν να γεννήθηκε εκείνη τη στιγμή.
12: Ακριβώς.
0: Άγραφος χάρτης.
12: Δηλαδή, είναι λίγο υποκριτικό να το σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα. Ένα. Δύο. Για μένα δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα να είσαι με έναν άνθρωπο και να μπορείς ακόμα και η πιο ενδόμηχη σκέψη σου, δίκιο σου.
2: Άρα εσύ λοιπόν λες ότι τα λέμε όλα.
12: Ρε παιδιά, όλα. Αυτό που είπε και ο άνθρωπος πριν, κάποια πράγματα τα κρατάμε πάντα για τον εαυτό μας.
2: Άρα δεν τα λέμε όλα.
12: το κομμάτι του, το σεξουαλικό, θεωρώ ότι είναι λίγο βλακία να μην τα πει.
2: Όλα.
12: Εκτός αν σου έχει κάτι στο μυαλό σου, ρε παιδί μου.
0: Σου λέω πάντως, Στέλλα, ότι δεν είναι. Είναι πολύ επικίνδυνο. Το μυαλό των αντρών κάνει πολλά παράξενα παιχνίδια και πράγματα που πιστεύει ή νόμιζε ότι θα τα δεχόταν για τη γυναίκα του, ακόμα και όταν δεν ήταν μαζί, δεν τα δέχεται.
2: Στέλλα,
0: συγγνώμη, τι είπα κάτι τη κοπέλα. Πες μου, Στέλλα μου.
12: Αυτό όμως δεν είναι και η βάση όλων αυτών που γίνονται στις σχέσεις.
0: Μα εννοείς η βάση, εννοείς ότι είναι πίσω.
12: Δηλαδή, εννοώ με τους άντρες. Δηλαδή αυτό ακούγεται πολύ, εξακολουθεί να ακούγεται πάρα πολύ ρατσιστικό.
0: Είναι.
12: Και από την αρχή της κουβέντας. Δηλαδή,
0: μα είναι. Άμα το πει ο άντρας στη γυναίκα. Αν το πει ο άντρας στη γυναίκα, δεν γίνεται τίποτα, είναι μάγκας ο άντρας, ότι το έχει κάνει και αυτό στη ζωή του. Αν το πει η γυναίκα ότι το έκανε, αμέσως ο άντρας χαλιέται. Είναι. Υποκριτικό είναι. Και ρατσιστικό είναι. Ότι δεν μπορεί μια γυναίκα να ζήσει αυτά που έζησε ένας άντρας, γιατί εδώ είναι Ελλάδα, δεν τα σηκώνουμε αυτά.
12: Ναι, βέβαια. Η μαμά μου, ξέρεις τι μου λέει, που είναι 80 χρονών, ότι το λέει βέβαια πολύ, ακούγεται λίγο κακά, ότι οι άντρες είναι λίγο ζώα στο κομμάτι του σεξ. Γι' αυτό και τους επιτρέπονται όλα.
0: Ναι, όχι όλοι.
12: Ότι...
0: Όχι όλοι, θα μου επιτρέψεις να το πω.
12: Όχι, ναι. Ζώα, τι εννοείς, εισαγωγικά σου ξαναλέω. Ότι ρε παιδί μου, σκέφτονται πολύ περισσότερο με το κορμί τους.
2: Τους νοιάζει η πράξη και όχι τόσο πολύ το συνέστημα, εννοείς.
0: Ίσως, ναι, ίσως και γι' αυτό, μια άλλη συζήτηση που μπορούμε να ανοίξουμε είναι ότι πάρα πολλές φορές, και αυτό είναι αλήθεια, ότι ο άντρας για να πάει να κάνει σεξ με μια γυναίκα δεν χρειάζεται και πάρα πολύ να το σκεφτεί. Ενώ μια γυναίκα, λέω σε φυσιολογικά επίπεδα, όταν αποφασίζει να κάνει σεξ με έναν άντρα, τότε και συναισθηματικά είναι μαζί με αυτόν.
10: Όχι, ενώ,
12: όχι, δεν λέω, είναι
0: λέω για το μεγαλύτερο ποσοστό.
12: Είναι ότι κάτι το έχει τριγκάρει, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
12: το κάτι,
0: δηλαδή και συναισθηματικά είναι με έναν άντρα, γι' αυτό και πολλές φορές μετά κολλάει μαζί του και φεύγει. Ο άντρας μπορεί να πηγαίνει και κάθε μέρα με μια άλλη διαφορετική γυναίκα χωρίς να υπάρχει καθόλου συνέστημα. Δηλαδή από αυτό που καταλαβαίνω από τις συζητήσεις.
2: Άρα έχει δίκιο η μαμά της.
0: Καταλαβαίνω ότι θέλει να πει η μαμά της. Προσπαθώ να αναλύσω τα λόγια της μαμά της.
12: Δεν το λέει με την κακή έννοια, ρε παιδί μου, γιατί αυτό λέγεται στα πλαίσια της συζήτησης, γιατί κάποια στιγμή τέλος πάντων μια συζήτηση για κέρατα και τα σχετικά.
0: Ωραία.
12: Ουσιαστικά τους δικαιολογεί. Οι παλιές γυναίκες δικαιολογούν και λίγο τους άντρες.
0: Πώς πω, το λέγανε. Εγώ έχω τη μάνα
2: λίγο,
0: μου.
2: Λίγο.
0: Έχω λίγο, τη μάνα μου τη σχωρημένη. Ναι. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο πατέρας σου, αρκεί να μην το μάθω.
2: Και όχι μόνο αυτό. Ας άντρας είναι, ας κάνει ό,τι θέλει, αρκεί να γυρίσει σπίτι του.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι μεγαλώσανε.
12: Είπα και πατέρα ναυτικό και τη λέω πρόσεχε τη λέει, γιατί μπορεί να μας γυρίσει καμιά μέρα να κάνω
0: παιδί ναυτικό. Όλοι μας μεγαλώσαμε, Στέλλα, με αυτά. Εμένα σου λέω μου τώρα και εγώ τη έλεγα τη μάνα μου τη χωρημένη, επειδή κάποια στιγμή δεν ήταν καλά τα πράγματα. Τη λέω, μα γιατί δεν χωρίζει. Μου λέει, Γρηγόρη μου, πού να χωρίσω. Πού να πάω μόνη μου, με δύο παιδιά, δεν δουλεύω, τι θα πούνε στο χωριό και όλα αυτά. Μεγάλη συζήτηση και τη έλεγα αυτό, λέει, αν απατάει, ας απατάει. Μόνο εγώ να μην το μάθω, λέει. Είχαν μια τελείως διαφορετική λογική.
2: Καλά, και πολλές το ξέραν και όλες και δεν είχαν πρόβλημα.
0: Που δεν συμφωνώ καθόλου.
12: Ερχόμαστε σε αυτό λοιπόν που λέγαμε πριν, ότι που είπε ο άλλος ο ακροατής, ότι ας κάνω ό,τι θέλω και να μην το ξέρω.
0: Ναι.
12: Δηλαδή να μην το έχω μάθει ποτέ.
0: Εντάξει, τώρα...
12: ζούμε να βγει σε μια αναζήτηση.
0: Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Εν κατακλείδη, ναι. Η δικιά σου η άποψη, να το λέει μια γυναίκα το έχει ζήσει στον άντρα της ή όχι, το πριν από αυτό.
12: Αν είναι σε μια ειλικρινή σχέση. Γιατί αυτό χτίζεται και από τις δύο πλευρές.
0: Μπορεί να πέσει σε εκπλήξεις απίστευτες.
12: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Στέλλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Να είστε καλά, φιλιά σε όλους.
0: Συμπέρασμα, τι πιστεύετε ότι βγάλαμε, να το λέει, να μην το λέει.
10: Να.
0: Γιώργο.
10: Να μην το λέει.
1: Να μην.
10: Να μην το λέει.
2: Να μην το λέει.
0: Νάνση.
1: Όχι.
0: Να το λέει.
2: Εσύ, έτσι να πας κοντρά.
0: Όχι. Γιατί η ψυχή σου είναι πιο καθαρή. Και αν δεν το αντέχει,
10: γιατί, τι, να πάει στο καλό. Κακό.
0: Αυτό θέλω να πω. Δεν έκανες κάτι κακό.
10: Άρα γιατί πρέπει να το πω.
0: Γι' αυτό να το λέει. Ακριβώς επειδή δεν έκανες κάτι κακό. Ακριβώς δεν έδωσες την απάντηση.
13: Μάμε σε βέει και φόβαστε.
14: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση...
15: Πω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
16: Βέβαια, έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
15: Γκουρού?
16: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
15: Στην Guru Aromas προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
16: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο χωρίς καμία δέσμευση.
15: Γκουρού Αρώμας. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
16: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28310 26442 και 690 942 9841. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
17: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
18: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
19: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
20: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
19: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
21: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
19: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
21: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
19: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
21: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
22: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
23: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grid, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ. Εντάμε.
24: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
21: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
25: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
26: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
27: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
28: Έχω μία απορία.
29: Ναι.
28: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος
29: ναι.
28: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
29: Σοβαρή ερώτηση.
28: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και το Περά εδώ στην παρέα μας με το μπρούκι. Αυτό το απίθανο μπρούκι που ουσιαστικά φτιάχτηκε από brownies και από cookie. Οπότε έχουμε κάθε μέρα να παίρνετε ένα μπρούκι και να το πηγαίνετε στο σπίτι το βράδυ. Μην ετοιμάζεστε.
1: Σταμάτα,
0: ρε παιδί. Κάνει
1: επίδειξη.
0: Εντάξει, μην ετοιμάζεστε. Άσε να πούμε κάτι. Έχουμε το μυαλό στο άγχος μας.
2: Θα τον πλακώσω.
0: Δεν πλακώνει τίποτα άλλο. Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά μία βόλτα από το Περά θα σας βάλει μέσα στο μαγικό κόσμο των γλυκών που ουσιαστικά αν υπήρχε μισελένη γλυκών, πιστεύω ότι ακόμη και ο μεγάλος Μπουτρίνη, ο υπέροχος αυτός σεφ, θα έλεγε ναι πραγματικά, που φτιάχνει πολύ ωραία γλυκά και στα εστιατόρια του, θα έλεγε ναι Γρηγόρη, αυτό είναι, πώς θα το λέγε.
3: Σοβαρά τώρα, είναι αυτό γλυκό μου δίνεις, έχεις φάει μπρούκι από το Όπερα.
0: Ναι, κάπως έτσι θα το λέγε. Ο υπέροχος έκδοτος Μποτρίνη που συνεχώς βραβεύεται και αυτός για πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάτε αν δεν έχετε πάει. Πάτε και τώρα το πρωί να πιείτε το καφεδάκι σας. Πάρτε και το σαντουιτσάκι και τα φαγητά τα πρωινά που έχουν φτιάξει. Πάρκινγκ τεράστιο για να μην αγχώνεστε για μπιπ μπιπ και που θα τα αφήσω και οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά. Και βέβαια αυτό το μπρούκι που έρχεται ουσιαστικά σιγά σιγά να μπει για τα καλά στη ζωή μας, γιατί δεν θα το έχετε ξανακούσει αφού είναι ιδέα δικιά του. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Πηγαίνετε αν έχετε έστω και 10 λεπτά χρόνο λίγο και δεν βιάζεστε να πάτε κάπου. Πιστέψτε με, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Εσείς που το ξέρετε, δεν έχω να σας πω πολλά. 6936-10-10-22. Ονοματεπώνυμο και ο Περά. Παναγή, για πες μου, τι ήταν.
4: Αχ, παιδιά, να σας πω κάτι, ένα αστείο πριν.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ένας καθηγητής λέει εξήγησε το μάρκετινγκ στους φοιτητές του με παράδειγμα από την πραγματική ζωή.
0: Μάρκετινγκ, τι είναι μάρκετινγκ καταρχάς.
4: Αυτό τους εξήγησε.
0: Ωραία, κάτσε, πρώτα το πει. Παναγή, τι είναι marketing?
2: Marketing είναι ο τρόπος με τον οποίο η διαδικασία με την οποία ένα προϊόν θα το λανσάρει στην αγορά.
4: Ωραία.
0: Γιώργο, αυτό είναι?
5: Αυτό δεν είναι.
4: Αυτό ναι. Είναι. Λοιπόν, και ξεκινάω να σας κάνω λιανά πώς γίνεται το marketing.
2: Πες μου.
4: Λοιπόν, βλέπεις μια όμορφη γυναίκα σε ένα πάρτι. Την πλησιάζεις και λες, είμαι πλούσιος, παντρέψουμε. Αυτό είναι άμεσο marketing.
5: Σωστό. Άμεσο.
4: Έτσι τη λες κατευθείαν την πληροφορία.
2: Σωστό.
4: Είσαι σε ένα πάρτι. Ο φίλος σου πλησιάζει μια γυναίκα, σε δείχνει και λέει: είναι πολύ πλούσιος, παντρέψου τον. Έμεσα. Αυτό είναι διαφήμιση.
0: Α, διαφήμιση.
2: Διαφήμιση.
4: Διαφήμιση. Oh. Σε διαφημίζει. Βλέπεις μια όμορφη γυναίκα σε ένα πάρτι, την πλησιάζεις, πήρες τον αριθμό της, την επόμενη μέρα την παίρνεις τηλέφωνο και της λες: γεια σου, είμαι πολύ πλούσιος, παντρέψουμε. Αυτό τι είναι, παιδιά? Τηλεμάρκετινγκ. Μια γυναίκα σε πλησιάζει και λέει: είσαι πλούσιος, θα με παντρευτείς? Αυτό τι είναι, παιδιά?
2: Τι είναι?
4: Αναγνωρισιμότητα της μάρκας.
0: Α, σωστό. Ξέρει ότι είσαι πλούσιος, έχει ήδη γίνει διαφήμιση.
4: Μετά της λες, είμαι πολύ πλούσιος, παντρέψουμε. Και εκείνη σου συστήνει τον άντρα της. Αυτό τι είναι? Αναντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης.
0: Αναντιστοιχεία. Αυτά δεν τα καταλαβαίνω.
4: Βλέπεις μια όμορφη γυναίκα, την πλησιάζεις και πριν προλάβεις να πεις οτιδήποτε, ένας άλλος άντρας την πλησιάζει και της λέει: είμαι πλούσιος, θα με παντρευτείς? Και εκείνη φεύγει μαζί του. Αυτό τι είναι?
2: Τι είναι?
4: Ανταγωνισμός που σου παίρνει μερίδιο αγοράς. Και τέλος, πριν προλάβεις να πεις είμαι πλούσιος, παντρέψουμε, εμφανίζεται η γυναίκα σου. Αυτό είναι εμπόδιο εισόδου σε μια νέα αγορά.
0: Έχει πολύ δίκιο. Έχει πάρα
4: έτσι λοιπόν, ένας καθηγητής κατάφερε να εξηγήσει στους μαθητές.
2: Τι είναι το marketing.
4: Τι είναι το marketing.
0: Προχθές έβλεπα ένα πάλι, το έχει κάνει τεστ ένας στο εξωτερικό και τότε το έκανε και ένας Έλληνας καθηγητής που το τραβούσαν και με κινητό κιόλας.
2: Ναι.
0: Που κάτι είπε ένας μαθητής ή κάτι δεν το έλεγε και τον έδιωξε ο καθηγητής από την τάξη. Και λέει, βγες έξω κι αυτά και δεν σηκώθηκε κανένας.
1: Δεν υπερασπίστηκε
0: κανένας. Δεν υπερασπίστηκε
2: κανένας. Το είδα και εγώ. Το είδα και εγώ.
0: Και μετά το ξανάεβαλε μέσα και λέει, να σας πω, δεν θεωρήσατε αδικία?
2: Το ξανάβαλε.
0: Τον είχε δίπλα το όταν το έβαλε. Τον ξανάβαλε τα μέσα, λέει.
1: Δεν αντέδρασε άνθρωπο.
0: Ναι, δεν νιώσατε, λέει, ότι φέρθηκα άδικα.
2: Έκανα, λέει, μια αδικία. Και δεν αντέδρασε κανένα.
0: Δεν αντέδρασε κανένα. Αυτό, ρε φίλε, δεν είναι συγκλονιστικό μάθημα. Δεν αντιδρά κανένα. Πει γιατί, κύριε καθηγητά, τον
4: βλέπει. Εσεί αντιδρούσατε στο σχολείο.
0: Εγώ ήμουν αυτό που έβγαινε.
4: Εμά, αν γινόταν κάτι.
1: Είναι δυνατόν, κύριε.
4: Θα βγαίναμε όλοι τα ξένα. Εμεί το κάναμε.
0: Είχαμε τέτοιε καταστάσει.
4: Θα βγαίναμε, θα γυρνούσαμε με τα θρανία ανάποδα.
0: Ναι, τώρα τελευταία βλέπω ότι δεν ξέρω αν τα παιδιά αντιδρούν. Υπάρχει μια λογική ότι δεν αντιδράμε πάρα πολύ.
1: Δεν έχουμε καταλήψεις πια. Δεν έχουμε καταλήψεις.
2: Πώς δεν έχουμε,
4: δεν αντιδρούμε με τον σωστό τρόπο.
0: Νίκο, μην την ανοίξει αυτή την εικόνα. Γιατί και εμείς οι καταλήψεις που κάναμε κάποιες ήταν.
1: Ναι,
0: κάποιες
2: δεν είχαν κανένα λόγο.
4: Ήταν γιατί βαριόμαστε.
0: Κάποιες ήταν και για πλάκα. Όχι ότι κάποιες δεν ήταν και για σοβαρά πράγματα.
1: Ναι,
0: κάποιοι κάναμε πλάκα για να χάσουμε μάθημα.
4: Μάλλον από κάτι.
2: Α πούμε για την Κράβα, α πούμε, που ακόμα δεν έχουν βρει τι γίνεται και κάνουν τηλεκπαίδευση τα παιδιά. Τόσες μέρες δεν μπορεί να πάνε δύο τεχνικοί και να πούνε παιδιά μυρίζει αέριο για αυτό το λόγο. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Τόσο αν είναι κάτι αφύσικο, έτσι. Μου βρήκαμε ένα κοίτασμα κάτω από την Κράβα.
0: Σωστά, σωστά.
2: Και το κάνουμε gas station.
0: Δεν την κουβέντα γιατί θα πληγωθούμε πάρα πολύ για την εκπαίδευση στην Ελλάδα που θα έπρεπε λίγο να ασχοληθούμε πολύ, πολύ πιο σοβαρά. Να δούμε πότε, ίσως που βέβαια δεν θα ζούμε εμείς. Αλλά... Παναγία, και εσύ διάβασες κάτι στο πρώτο θέμα. Τι μου λέει.
2: Ναι, έβλεπα παιδιά, διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα μία είδηση που έχει τίτλο. Όταν ο κουρέας γίνεται ψυχολόγος, γιατί οι άνδρες τους εμπιστεύονται τα προβλήματά τους.
0: Σωστό. Εγώ είμαι στον Κάρο. Ναι. Έτσι ξεκινήσαμε και γίναμε πιο κοντά και ήρθαμε σαν εκεί, γίναμε φίλοι. Πήγα εκεί πέρα.
2: Και του έλεγε στα σώψυχά σου.
0: Ο Κάρος έχει κάτι του ψυχολόγου. Δηλαδή
2: κάτι του τσομπόλησε.
0: Άντε ρε, βλάκα.
2: Δεν γίνεται τώρα άντρα να σου χαϊδεύει το κεφάλι και να του πει τα προβλήματά σου.
0: Δηλαδή ξέρει, μου λέει τι γίνεται καλά όλα αυτά.
2: Να σα διαβάσω το θέμα.
0: Νιώθετε στον κομωτή σα. Δηλαδή σε ταξιτζή και σε κομωτή έχω πει πράγματα που δεν τα έχω πει στον άνθρωπο.
4: Πρώτα απ' όλα λε για ποιο λόγο πα εκεί, α πούμε, π.χ. αν είσαι γυναίκα. Σήμερα έχω ένα ραντεβού ή σήμερα έχω ένα επαγγελματικό. Σήμερα έχω αυτό.
2: Σου βγαίνει, ναι.
4: Για να ξέρεις πώς θα σε φτιάξει.
0: Ναι, λες θα σε φτιάξει διαφορετικά.
2: Λοιπόν, λέει εδώ, σε ένα μικρό κουρίο στο Brixton, στο νότιο Λονδίνο, οι άνδρες δεν αποκτούν μόνο ένα καινούριο κούρεμα ή μια ολοκληρωμένη περιποίηση της γενιάδας τους, βρίσκουν και την ευκαιρία να μιλήσουν ανοιχτά για την ψυχική τους υγεία και να αλλάξουν τη ζωή τους μακροπρόθεσμα.
0: Εδώ, σταμάτα λίγο.
2: Ναι.
0: Δεν θα ήταν υπέροχο συνδυασμό ένας ψυχολόγος να γίνει και κομωτής.
2: Μήπως αυτό λέει ήδη παρακάτω. Θέλω, γι' αυτό θέλω να το διαβάσω. Ναι, σίγουρα θα μπορούσε. Έχει 40 λεπτά μπροστά σου που διαρκεί περίπου ένα κούρεμα.
0: Δεν κατάλαβες. Ψυχολόγος κομωτής. Δηλαδή κάποιος που έχει το πτυχίο του ψυχολόγου
4: να περάσει
0: να πάει και
4: από...
0: να γίνει μια σχολή κομωτικής και αντί να σου κάνει ψυχοθεραπεία. Αλλά να κουρεύει έναν. Μην έχει δηλαδή κομωτήριο μέσα στο ψυχιατρίο, μέσα στην ψυχοθεραπεία να σε κουρεύει κιόλας.
4: Ναι. Σου κάνει μια περμανά, να σου κάνει και μια ψυχοθεραπεία.
0: Ωραίο.
2: Οι άνθρωποι λέει εμπιστεύονται τους κουρίστους από... και συχνά λέει τους εκμυστηρεύονται πράγματα που ίσον δεν θα μοιραζόντουσαν με τον σύντροφο ή με τους φίλους. Λέει το συγκεκριμένο.
0: Και λέει και λέει. Πες μας τι λέει.
2: Και λέει.
0: Λέει, λέει, λέει, πως δεν μ' αγαπάει. Το καταλάβαμε. Άμα το διαβάζεις τώρα και δεν έχεις βγάλει το συμπέρασμα, μας διαβάζει όλο το άθρο. Γιώργο, πες μου.
2: Λοιπόν, θα σου πω εγώ ένα άλλο που είδα χθες και έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Εσύ γενικά τα λες όμως τον κομμωτή σου έτσι.
2: Όλα τα λέω. Άμα με χαϊδέψει άντρα στο κεφάλι, δεν ξέρω κάτι παθαίνω.
3: Τι λοιπόν,
2: κάτι παθαίνω.
3: Έχω πρόβλημα.
2: Εμένα συνήθως οι γυναίκες με λούζουν και με χαϊδέψουν.
3: Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ είμαι πολλά, πολλά, πολλά. Παλιά καραβάλα.
0: Μήπως άλογο.
2: Άλογο, άλογο, άλογο. Λοιπόν, πειραματάκι βάζουν δύο-δύο άτομα μέσα σε μια αίθουσα και έχει μια μονόπολη.
3: Σεξουαλικό θα είναι αυτό.
2: Όχι, όχι, καμία σχέση, φίλε, ναι. Έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Α. Και τους εξηγούν ότι ο ένας ρε παιδί μου ρίχνει με ένα ζάρι, ο άλλος ρίχνει με δύο ζάρια.
0: Ωραία.
2: Επίσης αυτός που ρίχνει με δύο ζάρια περνάει πιο πολλές φορές από την έναρξη του παιχνιδιού και αντί να πάρει 100 δολάρια σε κάθε έναρξη, σε κάθε αφετηρία, παίρνει 200.
0: Μάλιστα.
2: Συνεννοημένο αυτό, έτσι θα γίνει. Ο ένας τρέχει γρήγορα, παίρνει πολλά λεφτά. Ο άλλος τρέχει πιο αργά, παίρνει λιγότερα λεφτά. Και αρχίζουν και παρατηρούν τη συμπεριφορά αυτού που του έχουν γυρίσει νόμισμα. Ρε. Τανγκ, γυρίζουν νόμισμα και του λένε: εσύ θα είσαι ο πλούσιος, εσύ θα είσαι ο φτωχός. Πάμε να παίξουμε. Και παρατηρούν ότι η συμπεριφορά των πλουσίων σε εισαγωγικά αρχίζει και αλλάζει σιγά-σιγά. Δηλαδή αρχίζουν και γίνονται προκλητικοί. Αρχίζουν και γίνονται προσβλητικοί προς τον άλλο παίχτη. Που σε λίγο θα μείνει χωρίς λεφτά. Σε κάποια φάση γυρίζουν και του λένε: πόσα έχεις αυτή τη στιγμή στην μπάνκα σου? Εγώ έχω 1500. Α, εσύ μόνο 500. Αρχίζουν και χτυπάνε το ποιον τους πιο δυνατό τα παίζουν.
3: Αλήθεια.
2: Προχωράνε. Και λέω ρε παιδί μου ότι αυτή η συμπεριφορά είναι πανομοιότυπη σε όλους αυτούς που λόγω του κέρματος έχουν εμφανιστεί στο παιχνίδι πιο γρήγοροι, πιο πλούσιοι.
0: Το πείραμα που είχατε δει που έγινε και ταινία.
4: Η ταινία, αυτό θα έλεγα και εγώ για το πείραμα.
0: Που μπαίνουν μέσα 30 άτομα και με κλήρωση βγάζουν ποιοι θα κάνουν 15 που θα είναι οι αστυνομικοί φύλακες και 15 που θα είναι οι φυλακισμένοι.
2: Ναι.
0: Αδερφέ, δεν μπορείς να φανταστείς. Ενώ μπήκαν όλοι μέσα και ότι ήταν όλοι, ας πούμε, τι θα γίνει και αυτά, φοβισμένοι και αυτά, όταν τους
4: είναι
0: βάλανε,
4: ένα παιχνίδι,
0: όταν
4: έτσι.
0: Οι 15 γίνανε φύλακες, βγάλανε ό,τι κόμπλεξ είχαν. Όχι όλοι, όχι όλοι από τους 15, όχι όλοι.
2: Βγήκε στην επιφάνεια, επειδή είχαν
0: 15, ναι, οι 10. Βγάλανε φίλε το χειρότερο του σε αυτό. Που θα μπορούσε άνετα η κλήρωση να του βάλει φυλακισμένου και να περάσουν δύσκολα. Γι' αυτό λέω το ανθρώπινο. Γι' αυτό καμιά φορά λέμε, άμα δεν το ζήσει, έξω από τον χώρο, πολλά τραγούδια λες.
3: Αυτό έχει να κάνει με τα συμπλέγματα κατωτερότητα.
2: Άρα ηθικό δίδαγμα και το χρήμα σε αλλάζει και η ουσία.
0: Όχι, δεν σε αλλάζει.
4: Για
0: δεν σε αλλάζει. Συγγνώμη, μάλλον να το πούμε καλά. Έχει πολλέ πιθανότητε να σε αλλάξει. Γιατί υπήρξαν και άνθρωποι που έχουν πουλήσει και πλούσιοι.
4: Ποιο ήταν το συμπέρασμα,
0: και πλούσιοι είναι και πολύ ευγενικοί. Έτσι, και αυτό δεν είναι όλοι. Αλλά έχει πολλέ πιθανότητε, αν δεν έχει ισορροπία, να σε καταστρέψει το χαρακτήρα.
3: Αυτό σου δίνει, αυτό είναι που λέει ο Γρηγόρης, ότι όταν σου δίνει κάποιο εξουσία, βγάζει όλα τα συμπλέγματα κατωτεράτητα που έχει και γίνεσαι τέρα. Το άλλο που λέω εγώ με το πλούσιο φτωχό είναι αφού τελείωσε όλο αυτό το πείραμα με 10 ζευγάρια, ρε παιδί μου, καθίσανε και συζητήσανε με του 10 πλούσιου σε εισαγωγικά και του είπαν πώ πιστεύατε ότι παίξατε. Και όλοι είχαν την ίδια κατάληξη, ότι ήμουνα πιο έξυπνος στον τρόπο που κινήθηκα, πιο γρήγορος, πιο ουσιαστικός. Κανείς όμως δεν ανέφερε ότι όλα ξεκίνησαν από το γύρισμα ενός κέρματος. Κανείς δεν ανέφερε ότι, ξέρεις τι, γύρισε το κέρμα και έτυχε να είμαι ο τυχερός που ξεκίνησα πλούσιος. Κανείς δεν πήγε σε αυτό, σαν να προσπαθούσαν να αποφύγουν αυτό το συμπέρασμα.
0: Ναι, να σου εξηγήσω κι εγώ γιατί. Γιατί τελικά η ιστορία επίσης έχει να κάνει με το ότι πόσο παίζει ρόλο αν γεννιέσαι σε μια πλούσια οικογένεια ή αν γίνεσαι πλούσιος μόνος.
3: Περίμενε,
0: Νίκο,
3: από ένα.
0: Να τελειώσω ένα λεπτό. Δεν είναι απόλυτο, φίλε. Είδαμε πάρα πολλούς ανθρώπους, γι' αυτό και σέβομαι ιδιαίτερα κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που έχω γνωρίσει. Είδαμε παιδιά να λαμβάνουν περιουσίες από τους γονείς τους και να τις καταστρέφουν μέσα σε μια νύχτα. Αυτό θέλω να πω. Και είδαμε παιδιά που ήταν πολύ ικανά που πήραν, ας πούμε, περιουσίες των γονιών τους και τις κάνανε επί 10.
1: Άρα
0: δεν παίζει ρόλο λοιπόν πάντα στο αν γεννηθείς πλούσιος ή φτωχός. Και είδαμε πάρα πολλούς φτωχούς να γίνονται πλούσιοι ενώ δεν είχαν τίποτα. Άρα, συμπέρασμα πιστεύω, δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Έτσι δεν είναι. Κάθε προσωπικότητα είναι διαφορετική. Γι' αυτό και δεν μ' αρέσει να τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι. Γιατί

0: στην Ελλάδα, δηλαδή, πουρο ρε, θέλει να ανάψει ο άλλος, δεν καπνίζει, και για να μην καπνίζει, για να κόψει το τσιγάρο, θέλει να κάνει πουρο. Και με το που σε βλέπουν επί τη εμφανίση με πουρο, κάποιοι εδώ στην Ελλάδα, δεν έλα μάρα, καπνίζει πουρο να πούμε, έλα τώρα ποιος είσαι. Μιλάμε για μια τρέλα πια. Ο κόσμος βγάζει συμπεράσματα τόσο γρήγορα και τόσο πολύ γρήγορα μπορεί να αδικήσει κάποιον. Και το είπα και σε μια συνέντευξη που έρχεται στο Tonight τις επόμενες εβδομάδες, την επόμενη εβδομάδα, με ένα καταπληκτικό δημοσιογράφο που θα πάθει σοκ πολλοί κόσμοι με αυτά που θα ακούσει. Και του λέω, φίλε μου, τώρα έτσι, γιατί μιλάγαμε για διάφορα περιστατικά, του λέω να σου πω κάτι, είναι και λίγο στην Ελλάδα ποιος προλάβει. Μου λέει, τι εννοεί. Τώρα λέω, άμα σηκωθώ εγώ την ώρα που θα φύγεις εσύ και θα πω, ο Γιάννης, την ώρα που έφευγε μου πήρε 500 ευρώ από την τσέπη, χωρίς να το καταλάβω, λέω, θα είσαι τις επόμενες μέρες συνέχεια στην ιστορία ότι ο Γιάννης πήρε από τον Γρηγόρη 500 ευρώ. Θα το πούν τα παιδιά σου στο σχολείο, ο μπαμπάς σας είναι κλέφτης. Ρε, δεν πάμε να κάνουμε 3 χρόνια μετά να πάμε στα δικαστήρια. Για τον κόσμο θα είσαι κλέφτης. Δεν πάει να βγει τελικά. Και γιατί ξέρετε, ήθελα να το κάνω κοινωνικό πείραμα. Και με αυτό το συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί είναι ένας πολύ δυνατός δημοσιογράφος, λέω, κάνουμε βλακεία. Και το είπα και στον αέρα. Μου λέει, γιατί, λέω, θα ήθελα να το κάνουμε κρυφά. Θα βγω εγώ αύριο και θα πω, μου κλέψεις 500 ευρώ. Θα γίνει χαμός, έρχονται οι κάμερες, σε κυνηγάνε γιατί είναι γνωστός. Θα λες εσύ, μα εγώ δεν έκλεψα. Εγώ θα λέω, μα με έκλεψε. Να, έχω και. Ο Παναγίου είχα 500 ευρώ. Θα είναι όλα συνωνυμένα. Και μετά θα γίνει όλο αυτό που θα γίνει, θα το μαζέψουμε και μετά θα βγω και θα πω, δεν με έκλεψε. Δείτε λοιπόν, δείτε την κατάσταση που πέσαν όλοι πάνω, απλά γιατί πρόλαβα να τον κατηγορήσω. Και τρέξε εσύ, φίλε, και διώξε τη λάσπη.
1: Γρηγόρη, μιλάς ακριβώς 5 λεπτά μόνος. Δεν έχει απαντήσει
2: στο τηλεφωνικό κέντρο. Μόνος.
3: Ήταν
1: 30, πήγε και 35 σε χρονομετρό.

0: Βέβαια, επειδή τώρα με τσίγκλησα και με τσίγκλησες και εσύ.
1: Σε άλλα 5 λεπτά.
0: Θα σου πω και αυτό. Η ιστορία που πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα, γιατί μιλάω και με δικηγόρους και με τίποτα άλλο και έχει αλλάξει, για να μην τα αφήσω αυτό μόνο έτσι. Η ιστορία λίγο αργότερα, ότι η κατηγορία ήταν άδικη ή ότι για συκοφαντική δυσφήμιση και όλα αυτά, ξέρεις, ότι φαίνεται, παιδί μου, ότι δεν το έκανες εσύ ποτέ αυτό και ότι ουσιαστικά αυτό το πράγμα ήταν ψέματα για να σε κατηγορήσω. Πρέπει να είναι τόσο εξαντλητική η ποινή στου ανθρώπου που πήγε να κάνει κακό σε έναν άλλον, που ουσιαστικά ό,τι θα πλήρωνε αυτός με φυλάκιση ή οτιδήποτε άλλο,
1: πρέπει
0: να τον καταστρέψει. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Yeah. Διότι όχι μόνο από την κακία που πήγες να βγάλεις και τα ψέματα και ότι πήγες να κατηγορήσεις έναν άνθρωπο, να πληρώσεις επί 10 αυτό που πήγαινες να κάνεις. Συμφωνείς αυτό?
1: Απόλυτα.
0: Και από ό,τι φαίνεται τώρα τελευταία τα δικαστήρια έχουν γίνει πάρα πολύ αυστηρά σε αυτό. Και αν καταλάβουν ότι πήγες να κάνεις κακό ή να πεις ψέματα, οι ποινές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και θα έπρεπε να είναι επί 2 πολύ μεγάλες. Για να μην συνεχίσω όμως τη συζήτηση. Νίκο, πήγαινε σε διαφημίσεις γιατί μετά θέλω να πω κάτι.
1: Πάλι!
0: Δεν μπορώ, σήμερα δεν κρατιέμαι.
2: Πάμε σε βέη, καθόμαστε!
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα.

0: Μα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ψυχολογία.
0: Παιδαγωγικά.
1: Τουρισμός.
0: Προπονητική.
1: Αισθητική.
0: Διοίκηση.
1: Μαγειρική.
0: Πλήρωμα ασθενοφόρου.
1: Και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
1: 28 310 24 111
0: και www.mbs.com.gr.
1: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και
0: εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 310 75 000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
8: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
10: Πού είναι να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια?
10: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάς.
9: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
10: Γράφε 28 31 030 250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
10: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα.
11: Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
12: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: αυτή η βλακία που λένε τώρα, άσχετο που μιλούσα, γιατί μιλούσαμε εδώ πέρα για δίαιτες και για τέτοια, που λένε κάποιοι ειδικοί μου, λέει το βράδυ να φας πέντε αμύγδαλα, λέει σε κρατάνε.
1: Α, ναι, ναι.
0: Ναι. Ναι, αυτή είναι, ναι, σε κρατάνε δύο, να μην πέσεις. Αυτό κατάλαβα εγώ. Τι σε κρατάνε,
1: έλα, ρε,
0: τι σε κρατάνε, ρε, πέντε αμύγδαλα. Τι σε κρατάνε, πέντε αμύγδαλα. Τα έφαγα τα πέντε αμύγδαλα. Δεν κατάλαβα. Στο λαιμό μου μείνανε αυτά.
1: Δεν πήγε κάτω, δεν πρόλαβε.
0: Τι είναι αυτό, το έκανα ψαψίχα. Τι σε κρατάνε. Δεν τα λένε όλες τις φράσεις. Σου λέει πες σε κρατάνε. Και άμα πούμε, εγώ δεν εννοώ αυτό. Θα σε κρατάνε κάποιοι άνθρωποι να μην πέσετε από την πείνα. Άιτε σοβαρευτείτε πια. Πείτε την αλήθεια. Πείτε τον κόσμο να φάει. Και τώρα που πάει να φάει, Βαλμάς, κυρίες και κύριοι.
2: Ορίστε.
0: Μεγάλη αγάπη, Βόρεια Ελλάδα. Ξέρετε ότι έχω μεγαλώσει εκεί, Ορεινή Χαλκιδική. Μια περιοχή που.
3: Δεν είχα για... τα ψυχιακά, για...
1: όχι. Δεν ήρθανε, όχι.
0: Μια περιοχή που είναι τόσο.
1: Είδα και το Βαλμά στην έκθεση.
0: Ναι, κάτσε λίγο να σα πω. Να σα πω, αλλά δεν με ακούει ένα τουριστικό γραφείο. Θα ήθελα να την κάνω εγώ αυτή την εκδρομή. Ένα τουριστικό γραφείο, ρε φίλε, να σα πω κάτι. Θα γίνει και εκπομπή, βέβαια, θα παίξει στο Tonight, όχι αυτή την εβδομάδα, την άλλη. Ναι. Στο Tonight, λέω, στο Road Show. Άκου τώρα εδώ, άκου εκδρομή. Μπέκο, άκου.
3: Ναι, ακούω.
2: Αγίους τόπους, πού θα πάμε.
0: Ξεκινάς από Θεσσαλονίκη. Έτσι πάμε για τρίμερο, έτσι. Ξεκινάς από Θεσσαλονίκη. Σταματάς, πεινασμένος, στα σουβλάκια του Αγίου Προδρόμου.
4: Πρωί, το χωριό.
0: Όχι, ρε παιδί, είναι μεράκι. Το χωριό με τα σουβλάκια. Όταν λέμε το χωριό με τα σουβλάκια, πες να σου πήγαμε τελευταία φορά.
4: Παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει πιο ωραίο τώρα τα σουβλάκια, άστο.
0: Ναι.
4: Άγιος Πρόδρομος.
0: Μισή ώρα, 30 λεπτά. Μετά φεύγεις από τον Άγιο Πρόδρομο, ανεβαίνεις πάνω στο. Ναι, ανεβαίνεις πάνω στο Χολομόντα και πηγαίνεις στο χωριό.
2: Με τα μπαρμπούλια.
0: Στο χωριό με τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Στον Ταξιάρχη. Είναι το χωριό που βγάζει τα χριστουγεννιάτικα δέντρα που έρχονται στην Αθήνα. Ναι. Όλα αυτά τα αληθινά δέντρα που βλέπετε.
4: Τροφοδοτεί την Ελλάδα.
0: Τροφοδοτεί όλη την Ελλάδα. Το 90% της Ελλάδας ξεκινάει από εκεί. Είναι το πρώτο χωριό που βάζει χριστουγεννιάτικο δέντρο. 8 Νοεμβρίου.
3: Why?
0: 8 Νοεμβρίου. Του ταξιάρχη. Των ταξιαρχών βάζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ένα τεράστιο στην πλατεία. Φεύγει από τον ταξιάρχη, περνά από ένα υπέροχο χωριό, την Αρναία. Που είναι ένα χωριό. Α, πριν βέβαια.
3: Τη άρνη στο νερό.
0: Πριν όμως, συγγνώμη, ξέχασα.
4: Πριν
0: όχι, θέλω να σας πω λίγο για αυτό το ταξίδι. Σας παρακαλώ, ακούστε το λίγο. Ακούστε το, σας παρακαλώ. Σπάνια σας μιλάω για το μέρος μου. Δώστε μου λίγο.
2: Να σου πω μετά. Θα σου το μέρο στα καπί.
0: Βεβαίως.
2: Δηλαδή, έχει φτιάξει εκδρομή τώρα, σου πει.
0: Παναγία, ένα λεπτό, μην του λες τίποτα. Ένα λεπτό λίγο θέλω. Θέλω να ακούσει την περιοχή.
3: Δεν με νοιάζει, μια μπάτσα μέσα στα μούτρα.
0: Δεν θα πας ποτέ στην περιοχή μου.
3: Έστασε στο μικρόφωνο σου.
0: Όχι, θέλω εσύ να με σιγά τα λέω.
4: Όχι, Γρηγόρη, δεν θα πάει.
0: Μην μου το κόβει λίγο. Άκουσε με λίγο την εκδρομή,
2: Πες, μπορεί να έχω κερατίαση, αλλά έχω και λεφαντίαση.
1: Επόμενη στάση.
0: Λοιπόν, επόμενη στάση, περνάς από την Παλαιόχωρα, το χωριό του Βαλμά. Να δεις πως ένα χωριό ολόκληρο σχεδόν δουλεύει σε ένα τυροκομείο. Παναγία. Ακούς, που ναι. Βγάζει μία από τις ωραιότερες φέτες που έχουμε.
4: Έλα, μαζεύτε τα, πάμε τώρα.
0: Ρε, είναι Παναγία, άκουσε με λίγο.
3: Ρε, συνανσιάστηκε. Ρε, Γρηγόρη, μου κόμενά σου είμαι να σε κοιτάω στα μάτια όταν μιλά.
2: Πολύ βλαχιά.
0: Για σένα τα λέω, δεν με νοιάζουν οι άλλοι.
2: Μπορεί να πάμε και σε μια πόλη, πολύ βλαχιά.
4: Για ξαφνικά ζεσταίνομαι.
0: Ναι,
1: μετά
0: από την Παλαιόχωρα. Μετά από το σπίτι θα τη δροσίσω.
4: Δεν κάνει νοήματα.
0: Ναι, έλα, Παναγία, εσύ κοίταμε.
3: Ναι, λέγε, Παναγία μου, δεν παίρνω τόσα λεφτά γι' αυτό.
0: Να με κοιτά.
3: Ναι.
0: Τόσο χαλιά είμαι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην Παλαιόχωρα, βλέπουμε το Βαλμά, βλέπουμε. Παίρνουμε.
3: Εσύ,
0: παίρνουμε.
3: Ρε
0: Συνέκοσέ, παρακαλώ.
4: Παίρνουμε φέτα, έλα, πάμε.
2: Να πάμε όμως και κάτι, ρε Γρηγόρη.
4: Παίρνουμε το κοφινάκι.
0: Πρόδρομο,
2: ναι, εγώ πίνασα.
0: Παίρνουμε το
2: κοφινάκι.
0: Παίρνουμε το κοφινάκι. Παίρνουμε το ψυγιάκι με τη φέτα, Παναγή. Όλο το λεωφορείο που φέρνουμε σαν εκδρομή.
2: Μπορούμε να πάμε πρώτα στη φέτα και μετά στο νερό για να πιω λίγο στην Άρνη. Θα λυσάξω.
4: Αρνέα λέγεται κι εσύ.
2: Αυτή την Αρνέα.
0: Πριν είναι Παλαιόχωρα από την Αρνέα. Πάμε λοιπόν, παίρνουμε και τη φέτα μα. Βλέπουμε που βγαίνει μία από τι ωραιότερε φέτε τη Ελλάδα.
4: Α, και νόμιζα θα πει βγαίνει και μια ωραία γκόμενα.
0: Έλα μωρέ, σταματήστε λίγο να μιλήσω. Μετά την Παλαιόχωρα πας στην Αρνέα.
1: Ωραία.
0: Ένα από τα ρότερα χωριά, να σας πες λίγο. Μια κουκλή, ένα κουκλί.
4: Πολύ
0: ωραία. Τι κάνεις μετά?
1: Τι κάνω?
0: Περνάς από το Παλαιόχωρι. Τι έχει συμβεί στο Παλαιόχωρι? Εκεί έζησε ο Ζορμπάς του Καζαντζάκη 22 χρόνια. Φτιάξανε το μουσείο του, πας, κάνεις μια στάση. Στην Παλαιόχωρα τρως και ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό που φτιάχνει ένα ζαχαροπλαστό και πέρα μια κοπελίτσα, ναι. Τις Χιονούλες. Χιονούλες. Ναι, Χιονούλες λέγονται από τα ρότερα γλυκά. Και Αρμενοβίλ, παραδοσιακό.
1: Εμιλία μου γλυκιά, καλημέρα.
0: Ωραία. Τι γίνεται όμως, να συνεχίσουμε ευθεία. Θέλετε να πάρουμε και λίγο μια γεύση από θάλασσα? Πάμε δεξιά, Πυργαδίκια. Άκουσε με λίγο.
4: Στα Πυργαδίκια θα
0: τους πες. Μεγάλη Παναγία.
4: Άρε Σωτηρία που πήγες νύφη στα Πυργαδίκια.
0: Περνάς από Μεγάλη Παναγία, βλέπεις ένα πολύ ωραίο χωριό και πας στα Πυργαδίκια να φας ένα ωραίο ψαράκι. Ναι. Μετά ξαναγυρνάς πίσω, όλη αυτή η απόσταση είναι 15 λεπτά.
4: Είναι ανοιχτά τα μαγαζιά στη Μεγάλη Παναγία.
0: Εννοείται. και στα Πυργαδίκια. Ξαναγυρνάς πάλι πίσω και φεύγεις λίγο πιο κάτω και πας στα Στάγυρα. Αυτά όλα τώρα είναι κοντά, 10 λεπτά
4: Γρηγόρη,
0: τώρα.
4: Γιατί να μην φύγεις από τα Πυργαδίκια.
0: Τι κάνεις στα
4: Στάγυρα.
2: Μια σόδα.
4: Μια... όχι, πώς το λένε εκεί πέρα.
0: Σε μένα καλό
2: πρόγραμμα. Μια σόδα γιατί έχεις φάει τον αμπάκουλα.
4: Δεν κλατάρει. Να πας στο Κρητικό. Στην Ουρανούπολη να φας το ψαράκι στο γουστάρι.
0: Να φτάσω και εκεί, να σταμάτα. Μετά το Παλαιογόρι σταματάμε σε
2: αυτό. Μπορούμε να σταματήσουμε λίγο πριν τα Πυργαδίκια που έχει κάτι θάμνο δεξιά. Κάτι αλόες.
4: Πρώτα απ' όλα σίγουρα με το τόσο πάνω κάτω
2: που σου πάει θα σαλίζεις.
0: Όλα αυτά που σου λέω είναι στη σειρά.
4: Με δραμαμίνη.
2: 10 λεπτά και για μένα.
0: Μετά το Παλαιοχώρι και το Ζορμπά
2: πηγαίνεις
0: στα Στάγυρα το χωριό του Αριστοτέλη.
4: Καλέ δεν είπες για την ωραία ταβέρνα στο Μεταγκίτσι που πήγαμε με τα ωραία παιδάκια.
0: Το Μεταγκίτσι. Το Μεταγκίτσι είναι μετά πιο πέρα. Είναι από άλλο διαδρομή.
4: Ποιο είναι το χωριό της Μάγδας.
0: Το Μεταγκίτσι. Λοιπόν, ακούς Παναγί. Πας να πούμε στο χωριό του φιλοσόφου των φιλοσόφων. Αριστοτέλης. Διάσημος σε όλο τον κόσμο. Πας λοιπόν και βλέπεις εκεί στο πάρκο τι κάνανε. Αν και η μεγάλη μου στεναχώρια, πώς γίνεται σε αυτή τη χώρα να μην έχει μουσείο ο Αριστοτέλης. Να έχετε ένα τρισδιάστατο μουσείο. Είναι ο πιο γνωστός φιλόσοφος από όλο τον πλανήτη και δεν υπάρχει τίποτα.
2: Τίποτα.
0: Και ακόμα δεν έχει τελειώσει η εκδρομή. Η εκδρομή καταλήγει στην ουρανό.
2: Κύριε Μαρίτσα, αν παρετηθώ, πόσα λεφτά χάνω. Πέστε μου λίγο να τελειώνουμε.
0: Άσε με, πιάσε θάλασσα πάλι. Η εκδρομή συνεχίζεται. Μπορούμε να μείνουμε σε κάποια ξενοδοχεία εκεί πέρα. Συνεχίζεται λοιπόν η εκδρομή και τι έγινε. Πάμε στην Ουρανούπολη. Εκεί οι άντρες, αν θέλουν, πετάγονται μέχρι σας το Άγιο Όρος να κάτσουν ένα βράδυ.
2: Τα κορίτσια.
0: Τα κορίτσια μπορούν να κάνουν βόλτα με το καραβάκι γύρω γύρω από το Άγιο Όρος.
2: Έχει μόλι.
0: Βεβαίως και να πάνε να κάνουν μια πολύ ωραία στάση.
4: Μπορείς να βρεις και τα πληκτικά
0: ήδη. Στην Αμουλιανή, σε ένα από τα ωραίτερα νησάκια με τις ωραίτερες παραλίες της Ελλάδας.
2: Κορίτσια μόνα στην Αμουλιανή.
0: Ένα τέτοιο
2: Άφω
0: πρόγραμμα δεν μπορεί να κάνει κάποιος από ένα ταξιδιωτικό γραφείο.
2: Μήπως
0: για την ωραιότερη.
2: Και δεν πήγε καλά, δεν
0: για
2: ωραίο, ξέρω.
0: Για χειμερινό, ακόμα και για να κάτσει να φάει ψαράκι και χειμερινή Χαλκιδική. Εγώ θα σας τα λέω. Τα ίδια και τα ίδια κάνετε.
2: Έλα.
0: Μετέωρα,
2: Μύκονο.
0: Μύκονο, τα ίδια. Ψάξτε, βρείτε ωραίες εκδρομές καινούργιες. Πάγατε. Βαλμάς.
4: Τι μας έφαγες.
0: Μα Βαλμάς. Από τις ωραίτερες φέτες στην Ελλάδα.
2: Έλα Γιώργο μου.
0: Άστο
2: έλα,
0: το τραγουδάκι. Άστο. Βαλμάς 69-36-10-10-22. Αν περάσετε από την Παλόχωρα δείτε που βγαίνει αυτή η φέτα που τιμά την Ελλάδα. Τίποτα άλλο δεν λέω. Φέτα Βαλμάς.
2: Τέλος. Αν πάτε όπως με τέτοιο γρέο σίγουρα το αρπάσετε.
0: 69-36-10-10-22.
2: Το είπα Βαλμάς.
0: Το είπα. 69-36-10-10-22.
2: Ακού! Τους, φούρτσα, μαξιλάρι, παντού τρίχες! Αν αυτή την περίοδο παρατηρήσεις περισσότερη απώλεια τριχών, είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφείς στην καθημερινή. Όπα! Προτείνα το μαλλιό σου! Το Νοζάν Σκιν Χέρ Νέιλ Σμούσερ, με βιωτίνη ψαρδάλη και με βιωτίνη ψαρδάλη. Για γη, για να βέρα μαλλιά!
4: Πάντα το Tech Service, παιδιά! Και ενώ η ομάδα μπαίνει ντυμένη, ναυτάκια σου μπουρλούδικα, εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση και έχει πλήρως υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και σε μία ώρα για δέσμευση, να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Περισσότερα στο Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Λοιπόν, και άμα βάλετε τώρα αλφα, αυτό που θα σας πω το παρουσιάζει και η Σταματίνα η Τσιμτσιλή. Γιατί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 4 ο Σφαίρα 102,2 δίνει ραντεβού με όλους εσάς στο Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσικές εκπλήξεις. Εκεί θα είναι και η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Τζορτζάτος για να εκπέμπουν ζωντανά στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Το Σουπλίν παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lounge, εμπνευσμένη από το μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Ελάτε σε ένα ξεχωριστό διήμερο Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου για να γνωρίσετε από κοντά τα τρία νέα σακινευτικά αρώματα. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Όσοι βρίσκεστε εκεί θα έχετε και την ευκαιρία να γυρίσετε το διαδραστικό τροχό της τύχης και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Τα λέμε εκεί.
4: Στίχημαν, παιδιά, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Στίχημαν μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού, αφού η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάσ αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, φυσικά παίξει υπεύθυνα.
2: Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από την Βέλτια, ένα από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Λοιπόν, να πούμε και να ευχαριστώ στην Betabet, την υπέροχη Betabet που πραγματικά κάθε φορά μας βοηθάει. Και το ξαναλέω, μακάρι να μην τη χρειαστείτε ποτέ αυτή την εταιρεία. Αλλά, σε οτιδήποτε θέμα υγείας και να προκύψει, ξαναλέω, έχει από έναν νεφελοποιητή που τον έμαθα εγώ όταν τον πήρε ο Παναγής. Τι είναι, ένα σαν αρκουδάκι.
1: Είναι στην ουσία η μάσκα που κάνει στο νοσοκομείο με τα εισπνεώμενα, με τα φάρμακα, το κάνει σπίτι σου. Αυτό είναι.
0: Τα μωρά το παίρνουν πολύ πιο εύκολα το φάρμακο με το νεφελοποιητή που έχει σχήμα πιγκουινάκι, αρκουδάκι, οτιδήποτε. Άλλο, έχουν από τέτοια απλά πράγματα, ενώ απλά δεν είναι, απλά που μπορούν να σε βοηθήσουν στην καθημερινότητα, ειδικά εσείς που έχετε μωρό, μέχρι τα πιο μεγάλα που έχει να κάνει κρεβάτια, αναπηρικά μαξίδια, τα πάντα. Οξυγόνο ιατρικό, οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ μπροστά, γι' αυτό και θεωρείται πραγματικά μια εταιρεία καταπληκτική. 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα είναι η Betabet. Μπορείτε να τις βρείτε στο Γαλάτσι Κουρτίου 14 φυσικό κατάστημα και στα νοσοκομεία στο Λαϊκό, στο Σωτηρία και στο Δημητρό Σταυρό απέναντι. Λοιπόν, να πω επίσης ότι έχουμε την κλήρωση που θα κάνουμε στο τέλος του μήνα. Ένα Garmin αδιάβροχο παλμογράφο. Είναι ένα smartwatch αδιάβροχο αξίας 300 ευρώ. 6936 10 10 22 Betabet και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν από τις 10 και Παναγή.
2: Μπράβο.
1: Αυτό ήτανε.

0: Κωνσταντίνου.
1: Ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτοβιτς.
2: Ναι. Ήταν ο Γιώργος Λιανός.
0: Ήταν ο Παναγιώτης Τζοτζάτος.
3: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Κάλλος.
2: Ήταν ο Σάκης Αρναούτογλου και ήταν και ο Βάλαντης. Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Έρχεται η Βερίνα μέχρι και τη μία. Είναι ο Σφαίρα που μπήκε πολύ έτσι φουλαριστός για τη σεζόν 26-27. Να είστε καλά, περνάτε όμορφα και να θυμάστε κάτι. Όλοι!

0: Ατμόσφαιρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Δεκαλικά Χνάρης.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
5: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
6: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
12: Έμεινε ένας. Που δεν οδηγεί Σαντέρο.
13: Νιώθω λίγο περίεργα.
12: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
11: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Επισκεφτείτε την Starenios Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
1: Αλφα στους 104,7.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Πω πω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
8: Ε, βέβαια, έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
7: Γκουρού?
8: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
7: Στην Guru Aromas προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
8: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και

0: από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
1: Κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
2: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
2: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
2: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Έχω πάω σε ένα φούρνο και παίρνει σε γειτονία που ήταν ανοιχτό. Μπαίνουμε μαζί με μια κοπέλα που φορούσε ένα κολάν. Καταπληκτικό κολάν. Καταπληκτικό. Όλο το. Εντάξει,
6: σώμα, σώμα, καλά.
5: Όλο σώμα. Φανταστικό. Ναι, φανταστικό, ναι.
6: Ναι.
5: Είχε μείνει ένα κουρασάν. Ναι. Και λέω, μου το δίνετε, λέω αυτό το κουρασάν. Λέω στην κυρία. Αχ.
7: Πόσο πολύ το θέλω και εγώ αυτό το κουρασάν.
5: Και την ώρα που το λέει, ναι, σκύβει για να δέσει από πού το αθλητικό. Ναι. Μάντεψε ποιος πήρε το κουρασάν.
6: Ποιος πήρε το κουρασάν, εγώ.
4: Έξι με 7, 8,
8: 9, 10.
4: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
2: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
5: 28310 24111,
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
6: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
6: Ποια κόρη, καλέ?
7: Εγώ θα πάω. Γράφε 28 31 030 250.
6: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
6: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
7: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιρές, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
14: Αν χαλάσει όμως...
13: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
15: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Πρωινό σφαίρα.
18: Χρόνια πολλά στην Βουλγαρία. Σαν σήμερα 1817 η Βαλτιμόρη γίνεται η πρώτη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, της οποίας οι δρόμοι φωταγωγούνται, και το 1867 περνά το πρώτο πλοίο από τη διόρυγα του Σουέζ.
19: Ό,τι λες έχει σεξουαλικό υπονοούμενο.
18: Στο μυαλό του δικό σου, Γιώργο.
19: Βαλτιμόρη. Διόρυγα του Σουέζ.
18: Γιώργο μου, περνάς καλά εκεί γενικά?
19: Πολύ μόνος.
18: Μήπως νιώθεις λίγο μόνος? Το 1904 κάνει πρεμιέρα στη σκάλα του Μιλάνου η όπερα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Κοίτα εδώ τώρα.
19: Να το πάλι.
20: 6 με 7, 8, 9, 10.
21: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
22: 104,7.
23: 104,7.
24: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
25: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Θέμη Ξάρη, πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
3: VDM, Στρατιδάκης, κατασκευή.

0: κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM, Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM, Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
1: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Αλφα στους 104,7.
8: Πρωινό σφαίρα.
9: Είναι μεγάλη αμαρτία τέκνων το σεξ αν δεν είστε παντρεμένοι.
10: Παντρεμένοι είμαστε και οι δύο, πάτερ.
11: Παντρεμένοι και οι δύο.
12: Γύρνασε, παρακαλώ.
13: 6 με 7, 8,
14: 9,
13: 6 με 10.
15: Πρωινό σφαίρα.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
3: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grid, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο. Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
7: Μίξ, μίξ, μίξ, μίξ. Παίζουμε, παίζουμε.
8: Ασταμάτητα.
7: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 74770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
8: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
10: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
10: 28 310 24 111
9: και www.mbs.com.gr.
10: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
11: Πω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
12: Ε, βέβαια, έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
11: Γκουρού?
12: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
11: Στην Γκουρού Αρώμας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
12: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
11: Guru.

0: Γεύση και επαγγελματισμό.
1: Σερβίζο Κέτερινγκ. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Κέτερινγκ. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Σας έχω πει ότι μαζεύω λεφτά σε κουμπαρά για να πάω ταξίδι Παναγία.
6: Πόσα έχεις μαζέψει?
5: Μέχρι τώρα χρωστάω στο κουμπαρά 15 ευρώ.
7: Πήγα στην τράπεζα, σήκωσα λεφτά και ήρθα να πληρώσω τους λογαριασμούς μου.
8: 6 με 7, 8,
9: 9,
8: 6 με 10.
10: Πάμε και πάμε όλα.
8: Πρωινό σφαίρα.
11: 104,7.
12: 104,7.
11: Ο μόνος τρόπος να πεις
13: ραδιόφωνο.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
15: Πυροβολάει.
14: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα. Και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια. Όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
8: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
1: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
11: Άκου δυνατά.
12: Άκου μοναδικά.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Σκέπε Τζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
3: Πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
10: Το Η Διάγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η Διάγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
11: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: Δύναμη.
13: Εμπειρία.
7: Γνώση.
13: Εξειδίκευση.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
7: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
13: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
7: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
16: Γρηγόρης Αρναούτογλου official. Μπορείτε να μπείτε στο μαγικό κόσμο του Instagram, να μπείτε και να ακολουθήσετε το Γρηγόρης Αρναούτογλου official.
17: Είμαι κοντά σας, κύμα μου. Θανάρχομαι.
18: Πρέπει να πεινάει πολύ.
17: Το λέω η Παναγή.
16: Έλα,
17: είναι
16: ορίστε.
17: Αλήθεια ότι δεν έχει ανάψει ακόμα το χτυγενιάτικο δέντρο στο κέντρο της Αθήνας.
16: Α, μάλιστα.
18: Ούτε το καλοκαίρι δεν ανάψαμε.
16: Είναι με σχαλοσχές, δεν έχει.
17: Τι που πλέξαμε, ρε γάμο τώρα. Ρε τι τρέλα είναι αυτή, ρε. Κάντε ρε τον κόσμο να χάρει, ρε λίγο. Ανάψτε το δέντρο, ρε. Πού σα, ρε γάμο. Πέρσι πήγανε να βάλουν μια ρόδα, δεν συνεννοήθηκαν, μπήκαν μέσα πράγματα αυτά. Μπήκε λίγο να καρεί ο κόσμος, πάει η ρόδα.
18: Μείναμε απ' έξω σαν χάμστερ που δεν τα αγόρασα.
17: Τι είναι αυτά ρε, δεν τρέπεσαι λίγο.
18: Τι είναι αυτά ρε, δεν τρέπεσαι λίγο.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
4: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
4: Αλφα.
0: Αλφα FM.
4: Μίξ, μίξ, μίξ. Ακούστε.
5: Ξέρω τι σκέφτεστε όλοι. Πότε θα τελειώσουμε επιτέλους να πάμε σπίτι, να μαζευτούμε με την παρέα μας και να... και να παίξουμε κανένα τουρνουά. Προ-Evolution!

0: Petros Καράς in the mix. Αλφα.
1: Είπες πως πέρασες πολλά και θέλεις χρόνο να σκεφτείς, να μείνεις μόνη, να τα βρεις, λες, με τον εαυτό σου αλλάζει.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28310 24 111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Πω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
7: Ε, βέβαια. Έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
6: Γκουρού?
7: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
6: Στην Γκουρού Αρώμας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
7: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
6: Γκουρού Αρώμας. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
7: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28310 26 442 και 690 942 98 41. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
8: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
9: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
10: Τι νέα, πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση.
13: Κουτεντάκης.
12: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
16: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
15: Φυσικά, για πότε?
16: Το συντομότερο.
15: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
16: Μια χαρά.
15: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
16: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
15: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
17: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
18: Αλφα στους 104,7.
19: Πρωινό σφαίρα.
20: Παναγή, χθες έτρωγα σοκολάτα. Και σε σκεφτόμουν,
21: Γιατί?
20: Λέω πάλι καλά που δεν είναι εδώ να μου τη φάει.
19: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
22: 104,7. 104,7.
23: Συντονίστηκες?
24: Κόλλησες.
23: Κόλλησες.
25: Non-stop hits με το Θέμη

0: στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Στον εαυτό μου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
8: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340 22431 και 6986 380 160.
6: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
9: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
10: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
13: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
14: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
13: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
14: Φανταστικά είναι.
15: Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
16: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
15: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
16: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
15: Αλήθεια!
16: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάς.
15: Περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
16: Για την κόρη σου.
15: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
16: Γράφε 2831-030-250.
15: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
16: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
15: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
16: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
15: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
16: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
17: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
18: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
19: Αλφα στους 104,7.
20: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
21: Άκου δυνατά.
22: Άκου μοναδικά.
23: Αλφα.
24: Πρωινό σφαίρα.
25: 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ματσούντα ο Γιουτζίρο.
26: Εντάξει, τα θέλεις.
25: Επίσης το 1994 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Τσάρλς Μπουκόφσκι, ο Αμερικανός συγγραφέας. Ενώ σαν σήμερα θα είχαν γενέθλια ο Αμέρικο Βεσπούτσι.
27: Μεγάλη αδικία αυτό. Κάθε χρόνο το λέμε. Πρέπει να το πω, είναι πλέον παράδοση αυτό το αστείο. Αφού το λέγανε Αμέρικο Βεσπούτσι, γιατί δώσανε στη χώρα που ανακάλυψε το μικρό του και όχι το επίθετο να τη φωνάζουμε Βεσπούτσα.
28: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: το τραγούδι. 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
5: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Πω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
4: Βέβαια, έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
3: Γκουρού?
4: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
3: Στην Guru Aromas προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
4: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
3: Guru Aromas. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Guru Aromas. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28310-26442 και 690-942-9841. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: Δύναμη,
13: εμπειρία,
12: γνώση,
13: εξειδίκευση.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
13: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
12: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
13: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
12: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης
14: εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
13: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες. Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.

Καλησπέρα 102,2 και την Γαρμπή υποσυνείδητο. Παιδιά, μην το ξεχνάτε. Αυτή την Παρασκευή στην εκπομπή μας έχουμε μεγάλη κλήρωση, μεγάλο διαγωνισμό. Κάποιος πολύ τυχερός θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Home. Θυμίζω, μέχρι 17 Οκτωβρίου τα Γκοτσόπουλος Home κάνουν Sofa Days με έκπτωση 35% σε όλους τους καναπέδες. Επισκεφτείτε τα Γκοτσόπουλος Home στο Μαρούσι και στο Παλαιοφάλιρο ή δείτε όλες τις μειωμένες τιμές στο gotsopoulos.gr. Μιλάμε για μοντέρνους, άνετους, ποιοτικούς καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν και σε ειδικές διαστάσεις ακριβώς σύμφωνα με το χώρο σας. Στείλτε μήνυμα στο Viber μας 693-61-01-022. Γράψτε τη λέξη Γκοτσόπουλος, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Πολύ και καλή επιτυχία.

0: 92,2.
1: Θα προτιμούσες ο σύντροφος ή η σύντροφός σου να είναι άπιστη ή τσιγκούνα? Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
3: Κωνσταντίνα είναι δικιά μου, την έχω νιώσει.
2: Έχεις νιώσει και μπαίνω δυναμικά, να ξέρει. Γιατί για να πας στους τελικούς θες να κάνεις τον πόνι.
1: Σε ποιους τελικούς πάμε?
2: Στο γάμο, μάνα μου. Η τελική είναι ο γάμος.
3: Στο GR Open.
2: Να πάμε, να κάνουμε
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102,2.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Χτίζει.
10: χτίζεις ή ανακαινίζεις. Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
11: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
12: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
11: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
12: Δεκαλικά Χνάρης.
11: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
12: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
11: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
12: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
11: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
13: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
14: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
15: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
16: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
15: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
16: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
15: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
16: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
19: Είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα. Καθάρισες σχολαστικά το σπίτι. Και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
20: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση. Μία προσωπική στιγμή. Μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιώς 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
21: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
22: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
23: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά οστεοφλέξ της HealthAid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid.

μιλάτε λοιπόν σε ένα πολύ ξεχωριστό διήμερο, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, για να γνωρίσετε από κοντά τα τρία νέα σαγηνευτικά αρώματα. Και όσοι βρίσκεστε εκεί, θα έχετε και την ευκαιρία να γυρίσετε τον διαδραστικό τροχό της τύχης και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Ραντεβού εκεί, έρχεται ο Ακύλας.

0: ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Αξέχαστος Παντελής Παντελίδης. Παραμυθιάζομαι εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Σίγουρα σου έχει συμβεί να χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένω στην αναμονή. Ήρθε το Nova More. Αυτό αλλάζει. Έχεις πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τη θες και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο application της Nova. Με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη, η επίσκεψη τεχνικού γίνεται εντελώς δωρεάν. Παιδιά, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα. Θανάση Πασά σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Καλημέρα, AI.
3: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε,
3: Αρμάντο.
2: Τι.
3: Εσένα πώς σε λένε.
2: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα.
2: Τι άντρα με φαντάζεσαι.
3: Περίμενε, κάτσε να σου πω εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
2: Ναι.
3: Με άντρα ρούχα καθημερινά και ναι. Λίγο εκφραστικό πρόσωπο. Ναι. Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζει χιούμορ και ζωντάνια.
2: Ζήλα,
3: αλλά αυτό yeah. Καθαρά σαν παιχνίδι τη φαντασία. Ε.
2: Πόσα κιλά με κάνει από τη φωνή μου.
3: Από τη φωνή. Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
4: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6-10. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στο Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Επιστρέφεις από την Κηφισίας και σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις το απόγευμα? Κράτα αυτό. Στο κολυμπάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες σε 12 ώρες είναι ήδη φρέσκο, εξαιρετικό παθαίνω ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Στο ελαιοποιείο μας κάνουμε την ελαιοποίηση σε 12 ώρες για να κρατήσουμε όλη τη φρεσκάδα και τα θρεπτικά συστατικά του καρπού. Για να φτάσει στο πιάτο σου ένα ελαιόλαδο με απίστευτη γεύση και ποιότητα. Δοκίμασε Τέρα Κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
3: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel? Εποφελή σου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
4: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στη Γιούς θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

0: Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ons Kubit. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω.
5: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
12: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
13: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
12: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
13: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
12: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες?
14: στο My Way Beauty Salon.
13: Πολύ να πάω, αφού είναι καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
14: Αλήθεια!
13: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal και Kérastase.
14: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
13: Για την κόρη σου.
14: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
13: Γράφε 2831-030-250.
14: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
13: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
14: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
13: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
14: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
13: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
10: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
15: Σκεπετζάκης, τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
16: Στο Ρέθυμνο, πάμε σφαίρα αποκλειστικά.
17: Τη σημερινή. Της ευχόμαστε την αγάπη μας, τη στέλνουμε, στείλετε την αγάπη σας και τα λέτε μαζί τη Δευτέρα.
18: Εγώ είμαι τώρα μόνος μου, αλλού με πάει ο δρόμος μου.
17: Μόνος, μόνο.
18: Περασμένα, ξεχασμένα.
17: Καλησπέρα, Θανάση εδώ στο Σφαίρα 102,2 του απογευματινού μέχρι τις 8. Αν σήμερα σας πήγε κάτι στραβά, σας πήγε στραβά η μέρα, χαλαρώστε. Υπάρχουν ακόμα οι φίλοι μου που μου στέλνουν καλημέρα στις 5 το απόγευμα. Δύσκολη μέρα και η σημερινή με πάρα πολύ αέρα και πάρα πολλές βροχές. Τρομερή κίνηση, τα ξέρετε, είστε μέσα στο αμάξι.

Λοιπόν, πριν πάμε στα τραγούδια που αγαπάμε εδώ στο Σφαίρα να ακούμε και φυσικά και στο break που πρέπει να κάνουμε, θα σας έσω ένα ερώτημα. Θέλω να μου στείλετε τις απαντήσεις σας στο Σφαίρα του Viber στο 693-610-102-2, 693-610-102-2. Φυσικά το τηλέφωνο του σταθμού εδώ είναι το 211-779-31 και το ερώτημα είναι το εξής. Αν αύριο το παιδί σας έλεγε δεν θέλω να σπουδάσω, θα γίνω influencer, ποια θα ήταν η πρώτη σας αντίδραση? Στείλτε τα μήνυματά σας και θα τα συζητήσουμε παρέα.

0: Γιάννη, ποιο νησί εσύ έχεις το πιο όμορφο με διαφορά στο μυαλό σου? Πιάνω τώρα, πιάνω τώρα το Μιχάλη. Μου γεννήθηκε το ερώτημα τώρα.
1: Λευκάδα.
0: Λευκάδα, ε. Εντάξει, κοίτα, εμένα πάντα μου άρεσε η Κρήτη. Ναι, γιατί έχει πολλές εικόνες, παιδί μου, η Κρήτη. Αλλά τις παραλίες που βρήκα στη Μήλο δεν τις έχω βρει πουθενά άλλο. Εντάξει, βέβαια, Λευκάδα δεν έχω πάει. Δεν θέλω να την αδικήσω. Αλλά μου έχουν πει τα καλύτερα. Κάτι μου έχουν πει παραδοσιακά πολύ καλό πάνω Ερήφη και τέτοια. Όχι, Ελάφη. Α, ναι. Ντροπή και έσχος. Εγώ αυτό έχω να πω πάλι. Αχ, λοιπόν, και μιας και λέμε για κυνήγι. Γκυφόη που είναι, ρε παιδιά. Τι πλάκα γι' αυτό. Λοιπόν, διαβάζα σήμερα τη βρετανική Daily Mail, γιατί εντάξει, είναι αυτό το επίπεδο που έχω. Και λέει για την Γκυφόη, λοιπόν, παιδιά, πάρα πολλά σκανδαλάκια. Γενικά συμπεριφοράς είχε. Είχε και μια αγαπημένη ατάκα που, εντάξει, αυτή όλη η ατάκα με όποιον καθίσεις δίπλα, από μια θα εκπαιδεύσει Donald Trump, είναι όλη αυτή η ατάκα, η οποία έλεγε Get it done or you're fire. Δηλαδή, ή κάντο, αλλιώς την έχασε, δε σου λέω. Και αυτό το έλεγε, λέει, μέσα σε υπαλλήλους της πρεσβείας. Γενικά ήταν ντιβάρα. Τα έχει αποκαλύψει η Daily Mail. Δεν τα έχει αποκαλύψει καμιά ελληνική εφημερίδα. Η Daily Mail τα λέει. Και πάρα πολλά άλλα σκηνικά στη Μύκονο. Ξημερώματα, ξυπνούσε οδηγούς, έλα πάρε με, έλα εδώ, άμα επένες λάθος η στροφή σε απέλειε. Γενικά, εντάξει, δεν την είχαν πληροφορήσει καλά. Νομίζω ότι πήγαινε σε κάποιο απολυταρχικό κράτος. Μήπως τελικά ήρθε και το καταλάβαμε. You never know. Πάντως, είχαμε Γκυφόη, είδα και το πρωί τι πέσανε στον Αργυρό. Δύσκολη θέση τώρα. Τον ρωτάγανε για την Kimberly και τις σχέσεις. Είπε ο άνθρωπος, εντάξει, λέει, τώρα τι να πούμε, δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα. Θα ενημερωθώ και θα επανέλθω. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 693-610-102-2, γιατί έχω θέσει και ένα ερώτημα. Αν το παιδί σας ήθελε να γίνει πρέσβης, influencer, sorry, μπερδεύτηκα. Τις μπερδεύαμε τις έννοιες τον τελευταίο καιρό. Αν το παιδί θες να γίνει influencer, τι θα του λέγατε? Εγώ μόνο μια συμβουλή θα του δίνα, Γιάννη. Θα του έλεγα ή να έχει πάρα πολύ άποψη για τα πάντα και να σηκώνει το δάχτυλο, ένα, ή να είναι non-political τελείως, να μην τον ενδιαφέρει τίποτα. Δηλαδή, που είμαστε εδώ στο πόλεμο, ψωνίζουμε, ξέρεις, μπραντς και τέτοια. Για να του κάθονται δουλίτσες, τίποτα. Να είναι καλός influencer. Γιατί ο influencer, ποια είναι η ορολογία του όρου? Να επηρεάζει. Και πώς επηρεαζόμαστε? Να επηρεαζόμαστε, φίλε, τον άνθρωπο, να τον βγάζουμε τη μαυρίλα, να τον πηγαίνουμε σε αυτά που του λείπει, σε αυτά, να τα βλέπει, να βλέπει εικόνες και να γουστάρει. Πει, πήγα στο Άιφελ, δεν πήγα, αλλά τον είδα στον influencer και τον έζησα πολύ ωραία. Και δεν κουράστηκα να ανέβω και τα σκαλιά, έτσι. Why not? Λοιπόν, με τι φεύγουμε τώρα? Σόπα. Με ελεύθερος, έλα Κωνσταντίνε, ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος πλέον, λέον. Εντάξει, τη γλίτωσες.

Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Καλησπέρα, 102,2 Θαλάσσα στο μικρόφωνο. Γιάννη Μπούνια, σε ρύθμιση του ήχου. Η Ελίνα δεν είναι μαζί μα σήμερα. Για όποιον συνδέθηκε τώρα στις 5 και 23 παίρνω παρουσίες. Σφαίρα Viber 693-610-102 και 2, 693-610-102 και 2, και το τηλέφωνο του στούντιου εδώ στο στούντιο Σφαίρα είναι στο 211-779-31. Και γιατί το λέω? Γιατί τώρα, Γιάννη, πέσουμε.
1: Το λάθος παιχνίδι.
0: Πάρτε. Α, πήρατε με τη μία, ε. Δεν μου απάντατε σε ερωτήματα. Με να πάρετε κανένα δώρο, μια χαρά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ούζου δίνω σήμερα. Νέα συλλογή Ούζου με γυναικεία και αντρικά ρολόγια, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου σε μοναδικά σχέδια. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Νάση, καλησπέρα.
0: Γεια σου, το όνομά σου.
2: Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
0: Πού σε πετυχαίνω, ηρεμία, βλέπω σπίτι.
2: Είμαι σπίτι, ναι.
0: Δεν δουλεύαμε σήμερα ή πήγες νωρίς?
2: Δουλεύαμε και γυρίσαμε. Φάγαμε λίγη βροχή.
0: Τη φάγατε, ε.
2: Ναι.
0: Και εγώ το πρωί έπρεπε να πάω για μια δουλειά και βγήκα από το σπίτι κατά τις 10 η ώρα, την ώρα που έριχνε από το πλάι τη βροχή, την καταιγίδα.
2: Ναι, αύριο καλύτερα.
0: Άστα, το φαγώ όλο και εγώ, δεν πειράζει. Υπομονή σε όλους εσάς που ακούτε, παιδιά, και είστε στον δρόμο. Τώρα καλά είναι όμως, τώρα δεν ρίχνει. Μαζί μου, βέβαια, συννεφιά. Τέλος πάντων, μόνη είσαι σπίτι, χαλαρά.
2: Μόνη, ναι.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να κερδίσει το ρολόι?
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ξέρεις εδώ τι παίζουμε τώρα, έτσι, 5 ερωτησούλες, μόνο λάθος απαντήσεις, πολύ απλά τα πράγματα και κερδίζει το ρολογάκι. Δεν είναι τίποτα δύσκολο.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, σε 3, 2, 1, ξεκινάμε. Πώς το λένε το σταθμό μας? Μπράβο. Τι χρώμα έχει ο ουρανός?
2: Κίτρινο.
0: Όταν πας για καφέ, τι παραγγέλνεις?
2: Τσάι.
0: Ωραία. Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
2: Τρεις.
0: Πού μένεις?
2: Κηφισιά.
0: Εντάξει. Άντε. Στο δίνω γιατί έχω κέφια. Ελλάδα ήταν τώρα. Δεν πειράζει. Είσαι σωστή. Ήταν 5 λάθος ερωτήσεις. 5 λάθος απαντήσεις. Το πήραμε στον χρόνο. Το κόψαμε το νήμα. Μπορεί σε καλή μεριά. Θα κάνει τίποτα σήμερα ή χαλάρα θα κάτσει να δει την
2: Αεκάρα? Τίποτα.
0: Αεκάρα μόνο,
2: Θα τα ακούω μέσα με τελειώσει η εκπομπή και μετά τηλεόραση.
0: Τηλεόραση. Τι θα δει, Ευαγγελάτο?
2: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί ρε, τώρα έχει ρεπορτάζ εδώ.
2: Όχι, εγώ.
0: Λοιπόν, μείνε στη γραμμή για να σου πάρω τα στοιχεία για το δώρο. Λοιπόν, εμεί πάμε να φύγουμε με μουσικά γιατί είμαι μόνο σήμερα. Τι να κάνω, εγώ δύο χεράκια έχω. Α, οι αγαπημένοι μας. Πληρώστε τους λογαριασμούς σας γιατί αλλιώς θα σας καταγγείλω.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
3: Αλφα στους 104,7.
5: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
6: Οφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Πάμε Breaking Bad.
8: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
7: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
8: Stand up είναι.
7: Stand up, αλλά stand up τώρα και εσύ δεν είναι μόνο στο φάνης.
8: Τότε τι είναι εσύ? Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι?
7: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
9: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
10: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
13: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
15: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
16: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρδί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
18: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
19: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
20: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
21: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
22: Σφαίρα Viber 6936 10 102 2.

Σφαίρα 102,2 κομματάρα από Νατάσα Θοδωρίδου. Φορτηγό. Τα φόρτωσες όλα μέσα και έφυγες και με εγκατέλειψες. Αλήθεια άνθρα, θα σου πω εγώ. Λοιπόν, παιδιά, είχαμε συναυλιάρα. Βασικά, τι είχαμε? Έχουμε συναυλιάρα αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη. Τρίτη 3 Νοεμβρίου, 8.30 ώρα το βράδυ, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ο Σφαίρα 102,2 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Την Τρίτη στις 3 Νοεμβρίου στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο Θοδωρής Σφαίρης ερμηνεύει τα διαχρονικά τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη σε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα. Μαζί του θα είναι η Κλαδί, ο Άγγελος Θοδωράκης και η ορχήστρα Μίκης Θοδωράκης. Επειδή ο Σφαίρα 102,2 σε φαίνει κοντά στα μεγάλα μουσικά γεγονότα, στείλε τώρα μήνυμα στο Viber γράφοντας Σφαίρης και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber του Σφαίρα 693-610-102-2. 693-610-102-2. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Είναι μια συναυλία η οποία πρέπει να έχει γίνει, αλλά τώρα θα γίνει και θα σπάσει και τα αμία. Και θέλω να ακούσω πάρα πολύ Φέρι σήμερα, οπότε ετοιμάστε ένα τραγουδάκι Φέρι. Και θα σας μιλήσω και για τον κύριο Γκοτσόπουλο, γιατί ήρθε η ώρα για το καναπέ που ονειρεύεστε. Από τις 9 ως 17 Οκτωβρίου τα Γκοτσόπουλος Home κάνουν Sofa Days με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι, άνετοι, ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευάσουν και σε ειδικές διαστάσεις ακριβώς σύμφωνα με το χώρο σας. Για μια ολόκληρη εβδομάδα επιλέξτε το καναπέ που ταιριάζει στο σπίτι σας και αποφεληθείτε από την πραγματική έκπτωση 35%. Επισκεφτείτε τον Κοτσόπουλος Home στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο ή δείτε τις μειωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr. Sofa Days Κοτσόπουλος Home από 9 ως 17 Οκτωβρίου. 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Λοιπόν, ξέρεις αν λέει και αστείο καναπές, τι κάνεις Γιάννη? Δηλαδή, ρε παιδί μου, να σου πέσει πάνω, ξέρω εγώ, κέτσαπ και να ξεραθεί. Πας πάνω από. Πάνω από που έχει ξεραθεί η κέτσαπ, σηκώνεις τα χέρια και λες γκάμ. Και πιάνεις το γκάμ και τον πετάς και πας Κοτσόπουλο. Σουλισσά! Σε σωσά! Αυτά είναι τα TikTok tricks για να πω σε καναρίζεις τα πάντα. Για δυναμωστό, γιατί πάλι κάτι λίγα γκυλφό εδώ. Ναι, όχι εδώ, στον αέρα βάλε μουσική. Σε μά. Φέρι φυσικά, ακούμε Φέρι. Τι ακούμε Γιάννη του Φέρι? Είπες. Τι είπες? Α, για το Φέρι, α.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Χθες ξέρεις τι έγινε, χθες έβαλα στο Google γιατί ήθελα να κάνω, είπα να μαγειρέψω λίγο για στην Άνση. Τι γελάζε βλάκα, προσπαθώ καμιά φορά να μαγειρέψω κι εγώ, γιατί γελάζε.
2: Ναι, τι αποπειράρχεις να τις φτιάξεις.
1: Έβαλα στο Google συνταγή για μουσακά. Και με το που βάζω συνταγή για μουσακά, με απαντάει ρε
2: παιδί. Τι.
1: Λέει, γιατί με κουράζεται ρε μαλακά, θα παραγγείλετε στο τέλος.
3: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. We'll be back.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
4: Ο Σφαίρα 102 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στο Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
5: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Στην Όβιμπετ το φυσικό του περιβάλλον απέκτει σκηνή τα θόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στην Όβιμπετ όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
12: Euphoria!
11: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
13: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
16: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
17: Φυσικά.
16: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
17: Ορίστε.
16: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
17: Όχι φυσικά.
16: Γιατί?
17: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
16: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
17: Όχι.
16: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
17: Όχι.
16: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
17: Όχι.
16: Α, εντάξει, γεια σας.
2: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό.
21: Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
22: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούνη. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Συριόπουλο, Βάσο Καφαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
23: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην εισπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Πω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
7: Βέβαια, έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
6: Γκουρού?
7: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
6: Στην Γκουρού Αρώμας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
7: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
6: Γκουρού Αρώμας. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
7: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28310-26442 και 690-942-9841. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
9: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grid, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
10: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
11: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
12: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
11: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
12: Ψυχολογία,
11: παιδαγωγικά,
12: τουρισμός,
11: προπονητική,
12: αισθητική,
11: διοίκηση,
12: μαγειρική,
11: πλήρωμα ασθενοφόρου
12: και πολλά ακόμα.
11: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
12: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
12: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
11: η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
13: 28 310 24 111
11: και www.mbs.com.gr.
13: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
16: Άκου δυνατά.
17: Άκου μοναδικά.
15: Αλφα. Ήρθε για να την ακούσεις.
18: Είσαι παιδί μου πειρασμός. Σεισμός.
17: Ναι.

0: Με συγχωρείτε, ήμουν ακατογόνατο. Προσευχόμουν στην Παναγία Φουρέιρα να πηγαίνει πάντα καλά και να βγάζει κομματάρες το κορίτσι. Αλλά ξέρετε γιατί βγάζει κομματάρες? Γιατί τρώει πιτσαφάν και ξέρει, παίρνει την ενέργεια που χρειάζεται. Συντονίσου λοιπόν εδώ στο Σφαίρα 102,2, γιατί τώρα θα παίξουμε. 2-11-779-31. 2-11-779-31. Παίζουν αγαπημένο μας παιχνίδι. Εγώ θα απαγγέλνω τους στίχους, εσείς θα μου πείτε ποιο είναι το όνομα του τραγουδιού και θα κερδίσετε μία πίτσα φαν. High protein pizza, high protein salad, μία tropical bites. Η αγαπημένη μας συνήθεια περνάει σε άλλο επίπεδο, όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε. Χτυπάνε οι γραμμές, οπότε βγάλε στον αέρα, Γιάννη, το άτομο. Αλλά πρώτα, τι παίζουμε?
1: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια?
0: Καλησπέρα σας!
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, το όνομά σας?
2: Καλλιόπη, από τον Αλμυρό.
0: Δεν άκουσα τίποτα, όλα πιο ήρεμα, πάμε πάλι.
2: Ναι.
0: Όνομα.
2: Καλλιόπη.
0: Καλλιόπη, γεια σου Καλλιόπη, συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Πού είσαι?
2: Αλμυρό, Βόλο.
0: Αχ. Πω, ξέρεις, ένας φίλος από τον Βόλο μια φορά πέναγε από τη Λάρισα και μου λέει, ξέρεις τι ωραίο έχει η Λάρισα. Λέω, τι, τη ταμπέλα που, λέει, που δίνει το Βόλο.
2: Ναι.
0: Ε?
2: Ωραία. Είμαστε εδώ. Ναι, Αλμυρός είναι ωραίος.
0: Αχ, έλα λοιπόν, είσαι έτοιμη μου φαίνεται για το παιχνίδι. Έχεις μπει κατευθείαν σε ένα mood.
2: Πήρα μια καλησπέρα μόνο.
0: Α, και μια καλησπέρα μόνο πήρε.
2: Ναι, άλλη φορά.
0: Α, δεν θες να παίξεις. Μα καλά, αφού βγήκες αέρα τώρα.
2: Δεν πειράζει μωρέ. Είσαι υπέροχος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα τώρα τι αμαρτία, σε βγάλαμε να μην σου πούμε ένα τραγουδάκι. Έλα να παίξουμε μόνο ένα τραγούδι, έλα.
2: Τι παιχνίδι, δεν το ξέρω.
0: Α, λοιπόν, άκου.
2: Ναι.
0: Εγώ θα παγγείλω με διάφορες ιδιότητες. Ναι, θα με βάλει, μπορεί να με βάλει ο Γιάννης σαν δικηγόρο. Μπορεί να με βάλει σαν τον Τερζή. Εγώ θα παγγείλω ένα τραγούδι. Δεν θα σε πάω στο ρεφρέν. Και εσύ ακούγοντας τους στίχους μόνο, έχεις 10 δευτερόλεπτα, έχει Γιάννη, ή 5. 5 δευτερόλεπτα να μου πεις πώς λέγεται το τραγούδι. Και αν το βρεις, θα κερδίσεις πίτσα φαν από μένα.
2: Ωραία.
0: Πάμε.
2: Πάμε, ναι.
0: 3, 2, 1. Γιάννη, πώς το λέω?
3: Σαν το σαμπάνι.
0: Σαν το σαμπάνι. Σαμπάνι, σκάνε αυτό. Οκ, λοιπόν, πάμε. Το έχω. 3, 2, 1 και. Σώμα μου, απόψε πάλι νίκησες. Και την καρδιά μου λύγησες. Και αυτό το σκοτάδι μέσα μου η μοναξιά. Σώμα μου καημένο, δεν σ' ορίζω πια.
2: Κακενάκης είναι.
0: Ναι, το τραγούδι. Πώς λέγεται?
2: Σώμα μου.
0: Έλα, το σώμα πήρε μου. Πού δεν είναι να παίρνεις πέρα
4: φιλό, σώμα μου.
0: Πρώτη φορά Καλλιόπη, μπράβο, πρώτη φορά και το βρήκες. Με τη μία, άλλη παραπονιούνται.
2: Δεν πειράζει, για το δώρο δεν πειράζει. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Άθε το θε... Ρε τι... Αυτή είναι τρελή... Αυτή είναι τρελή φαν! Πω πω, γεμάτες οι τσέπες, γεμάτες!
2: Δεν πειράζει για το δώρο, αλλά... Μ' αρέσει που έπιξα, εντάξει.
0: Να σε πάντα καλά, μη το κλείσεις, μην είναι στη γραμμή, γιατί θα πάρω τα στοιχεία σου, εγώ το δώρο θα σου στείλω.
2: Α, όχι, δεν θέλω το δώρο, δεν πειράζει.
0: Ωραία, εντάξει, αφού δεν το θέλεις να σε πιέσω, θα βγάλω κι άλλη γραμμή, γιατί είσαι, είσαι μεγάλη καρδιά, ρε Καλλιόπη. Να είσαι καλά, τα φιλιά μου, τα φιλιά μου.
2: Ευχαριστώ.
0: Παιδιά, η Καλλιόπη δεν το θέλει το δώρο, οπότε συνεχίστε παίρνετε τηλέφωνα, γιατί έχω κι άλλα τραγούδια και η Pizza Fan παραμένει εδώ, παραμένει στο στούντιο και περιμένει να έρθει σε εσένα. Το όνομά σου. Ναι.
5: Γεια σου, Θανάση.
0: Γεια, τι κάνεις?
5: Καλά, εσύ?
0: Πού βρίσκεσαι?
5: Είμαι στην Κόρινθο.
0: Στην Κόρινθο. Τι κάνεις?
5: Ναι.
0: Αν επιτρέπετε.
5: Είμαι φαν.
0: Τι.
5: Είμαι φαν, λέω, και καλό και στο πρωινό και στο απογευματινό παντού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι φαν, γιατί έχεις γούστο. Ξέρεις.
5: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, εσύ πιστεύω να πήρες να παίξεις, έτσι, να θες το δώρο.
5: Πήρα να παίξω, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, το ξέρεις το παιχνίδι, έτσι.
5: Το ξέρω, ναι, με.
0: Λοιπόν, ώρα, ξεκινάω. Γιάννη, πώς το λέω αυτό το τραγούδι? Πες κάτι. Πώς? Αυτό είναι δύσκολο, ρε, γιατί θα πρέπει να αλλάζω τις λέξεις. Θα πρέπει να πετάω και μερικές αγγλικές στη μέση. Θα την μπερδέψω πάρα πολύ. Μας έσκησες, λοιπόν, οκ. Οκ. Πάμε, 3, 2, 1 και. Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις τα όνομά μου. Χέρι για το πετά σου, ψάχνεις τα φιλιά μου. Άκουσα πως σε πηγαίνουν στο σπίτι σου στα χέρια. Άκουσα τον ουρανό ότι σβήνουν τα στάρια.
5: Λοιπόν, δεν έχεις φύγει?
0: Όχι. Έλεγα στην έκατη λέξη.
5: Οικονομόπουλος.
4: Δεν έχεις φύγει, είσαι εδώ.
0: Άκουσα λέγεται το τραγούδι ρε εσύ.
5: Καμότο.
0: Πέντε άκουσα σου είπα.
5: Σου
0: είχε μείνει το ρεφρέν, είναι κομματάρα, τι να σε κάνω.
5: Είναι, το κατάλαβα μέσα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Συνέχισε να ακούς Φέραλ, σε ευχαριστούμε πολύ που πήρες.
5: Ευχαριστώ
0: και
5: εγώ, γεια.
0: Παιδιά, παίρνετε, έχω άλλα δύο τραγουδάκια, θα το βγάλω, θα το δώσω τον πιτσαφάν. Κοίτα ρε που η πρώτη δεν ήθελε, που έχει μείνει. Ναι, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Νικόλα.
0: Θανάση. Έχεις μείνει μερικούς μήνες πρίσω. Τι κάνεις?
6: Καλά είμαι.
0: Το όνομά σου?
6: Σταματία, από Εγάλιο.
0: Σταματία μου, πώς ήταν η μέρα σου σήμερα?
6: Μια χαρά.
0: Δεν ελπίζω να βράχηκες.
6: Λιγάκι, αφού πήγαμε για γυμναστήριο και αυτά και γύρισαμε τα κεγένα στα μούσκα να πάμε σπίτι μας.
0: Εντάξει μωρέ, άμα βγήκες μόνο για γυμναστήριο, μια χαρά είναι η ζωή σου, όλα καλά.
6: Μια χαρά.
0: Αυτό να σκέφτεσαι. Λοιπόν, παίζουμε με ένα. Εντάξει, θα την πω, με ακορυφαίο τραγούδι. Είναι στα top 10 και τα δικά μου και τα δικά σου σίγουρα. Είναι κομμάτι, είναι πολύ γνωστό. Αποκλείω να μην το βρεις. Απλά άμα να σου δώσει μια ωραία ιδιότητα ο φίλος ο Γιάννης εδώ.
6: Ωραία.
0: Σαν κανονικός άνθρωπος. Σαν τραγουδάς. Α, να το τραγουδήσω. Όχι, δεν γίνει, πρέπει να το απαγγείλω.
7: Απαγγελία.
0: Ωραία, εντάξει. Θα στο πω, θα το διαβάσω. Ελπίζω να το βρεις. Είσαι έτοιμη?
6: Έτοιμη.
0: 3, 2, 1 και. Είναι πολύ απλό, ρε. Μεσοβδόμαδο, κάθε απόβραδο, σε θυμάμαι και βασανίζομαι. Και η Παρασκευή, μέρα θλιβερή, του φινάλε μας, η παραμονή.
6: Μέρα θλιβερή.
0: Όχι. Πώς λέγεται το τραγούδι?

0: για μέρα βγαίνω μέσα.
1: Τώρα τσάμπα το τραγουδάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρε. Άντε, άντε, εύχομαι καλές γυμναστικές και τι να σου πω. Πιο τυχερή την άλλη φορά. Για να ετοιμάσαι μου το Σάββατο, θα φύγουμε με αυτό γιατί είναι κομματάρα, το έχεις στο μυαλό. Λοιπόν, για πάρτε τηλέφωνο, παιδιά, γιατί η Pizza Fan μένει εδώ. Έχω άλλο ένα τραγούδι. Τελευταίο τηλέφωνο. Γεια, ακούστε. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Ωραία γυναικεία εκείνο που έχουμε φτιάξει, ρε φίλε. Χαμός γίνεται. Εντάξει, κορίτσια, ρεμίστε.
2: Έλα,
1: το όνομά σου.
2: Έλλη.
1: Γεια σου, Έλλη. Εντάξει, όλοι και την Ελίνα είστε εδώ. Δεν πειράζει, σας την έφερε σήμερα.
2: Εντάξει, να αγαπάμε και εσύ, αλλά κάτι κάνεις εσύ.
1: Κάτι κάνω. Κάτι κάνω. Έτσι, να μαζεύονται λίγο αυτά τα ποντά. Οι πόντι, να ακούν τα αφεντικό. Καλά, μια χαρά δεν τα πάω σήμερα, κομπλέ, δεν είναι.
2: Ναι, εντάξει, θα καταφέρεις.
1: Άντε. Το έχω, κάτι μου πάει και γίνεται. Λοιπόν, διαλέγω μόνος μου τώρα αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι, χαρούμενο. Οπότε θα το πω σαν τη Στανίση που μου αρέσει.
2: Εντάξει.
1: Είσαι έτοιμη?
2: Πάμε, ναι.
1: 1, 2, 3. Άνοιξη χειμώνα καλοκαίρι. Φθινόπωρο. Με το βλέμμα πάντα καρφωμένο στο κενό. Δεν με νοιάζει τίποτα. Για όλα διαφορώ. Αδιαφορώ. Ποιο είναι?
2: Ούτε καν.
1: Τι ούτε καν?
2: Τίποτα.
1: Συγκεντρώσου. Άκου ποιο τραγούδι έχασε. Χωρίς αμορφό. Αγαπητελίνα, χωρίς εσένα. Χωρίς αμορφό. Είδες, μένετε στο ρεφρέν. Δεν ακούτε τους στίχους πριν.
2: Πραγματικά, εντάξει, δεν πειράζει την επόμενη.
1: Δεν πειράζει, αυτά ακούει ο Καρβέλας. Τρελαίνει. Άντε, φιλάκια.
2: Φιλάκια, πάει.
1: Ευχαριστούμε για το support. Λοιπόν, παιδιά, okay, δεν του πήραμε σήμερα την Pizza Fan. Βασικά, την κερδίσανε η πρώτη, δεν την ήθελε. Τι να την κάνω εγώ τώρα. Σας έβγαλα, δεν την πήρατε. Αύριο. Λοιπόν, αύριο χρωστάω 2 Pizza Fan. Θα δώσω διπλή αύριο. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε τώρα με το Σάββατο, με τον Γιώργο, γιατί πάντα θα μας λείπει αυτή η φωνή. Παιδιά, τον έχω ακούσει 2 φορές live. Όσοι τον έχετε ακούσει live, καταλαβαίνετε ότι τα τραγούδια του πλέον πραγματικά είναι ορφανά, γιατί λείπει ο Γιώργος. Δεν λείπουν τα τραγούδια.

Σφαίρα 102,2, Θανάση Φασά στο μικρόφωνο και μαζί μας έχουμε φυσικά την φυσικό αέριο ελλάδος.gr. Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας το 1857, και σήμερα 169 χρόνια μετά είναι εδώ για όσα χρειάζεται η καθημερινότητά σου. Με φυσικό αέριο και ρεύμα βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Και φυσικά δεν ξεχνάμε, παιδιά, δεν ξεχνάμε, είναι νέα, είναι προσφορά γνωριμίας και είναι για σένα. Free spins, golden chips και coins για το Noviners γίνονται δικά σου και ξεκινάς να τα αποκτάς από την εγγραφή σου στην Novibet. 475 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Ένα πρέπει να ξέρεις, promote code, code Novi. Τι περιμένεις, βάλτον και μπαίνεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr. Περιμένετε γιατί έχω και πολλά χαρτιά μαζί μας. Μια σημαντική ανακοίνωση. Πέμπτος χρόνος θέατρο Αλίκη, Μπαμπάδες με Ρούμι. Ο Σφαίρα 102,2 παρουσιάζει τον Μπαμπάδες με Ρούμι, τη θρηλυκή κομμωδία Μπαμπάδες με Ρούμι, με τον Θανάση Παπαθανασίου, Μιχάλη Ρέπα, να συνεχίζεται θριαβευτικά για πέμπτη χρονιά στο θέατρο Αλίκη. Από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάση Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, η Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Εξασφαλίστε διπλές προσκλήσεις από το Σφαίρα 102,2. Πώς? Στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-102-2, 693-610-102-2, γράφοντας Μπαμπάδες και το ονοματεπώνυμό σας και αμέσως κερδίζετε. Γιατί εμείς εδώ δεν σταματάμε να δίνουμε πράγματα, παιδιά. Δεν ξέρω αν είδες στη Γερμανία τι έγινε. Χαμός έχει γίνει τώρα. Η αστυνομία ανοίγει καινούριο πεδίο ερευνών. Γιατί ένα ρομπότ 1.40, οικιακή συσκευή ρομπότ, το είχαν δύο πιτσιρίκια. Τον είχαν δει και σαν τράπερα του μεταξύ. Και τον είχαν βγάλει δρόμο και το, ξέρεις, χαβαλέ. Περάγανε. Κοίταξε το ρομπότ μου βράδυ. Δεν θυμάμαι. Κολονία. Στην Κολονία, στη Γερμανία. Ένα κορίτσι το πλησίασε να δει το ρομπότ. Τα παιδιά απρεπώς από θέλουν να παίξουν μαζί να τις κάνουν πλάκα. Και την παρενόχλησε λίγο το ρομπότ. Ναι, την χούφτωσε αυτό. Εντάξει. Okay. Αμέσως έγινε καταγγελία, πήγε η αστυνομία, του μάζεψε τα παιδιά. Τα παιδιά το χειριζόταν το ρομπότ από τα κινητά τους, 16 και 18 χρονών. Γενικά φεύγει, έλεγε ο διοικητής της αστυνομίας, εντάξει, βλέπουμε, λέει, μια κατάσταση που μάλλον, λέει, έχει δημιουργηθεί και φαίνεται να ξεφεύγει γενικά με τη νέα γενιά. Δεν ξέρω πού να πρωτομαζέψουν. Και σου λέει, έχει ανοίξει και ένα καινούργιο πεδίο έρευνας. Πλέον πράγμα προσφύγουν, λέει, και τα ρομπότ. Και το θέμα είναι ότι και τα ρομπότ τελικά είναι σαν τα ζώα, παιδιά, όπως τα εκπαιδεύσει κανείς. Γι' αυτό εγώ θέλω να σας πάω στο Τσάπι, που είναι μια καταπληκτική ταινία, παιδιά, του 2015 με το Hugh Jackman. Η ταινία είναι από το σκηνοθέτη που υπογράφει τον Νίλ Μπλόμκαμπ, γνωστός για το District 9 και το Elysium. Είναι μια διστοτική ταινία η οποία δείχνει, παιδί μου, το Johannesburg, την Νότια Αφρική στο μέλλον, όταν έχουν ξεφύγει τα πράγματα και υπάρχουν αστυνομικοί ρομπότ. Εκεί υπάρχει ο πρωταγωνισμός, ο Τσάπι, ένα ρομπότ που περνάει πάρα πολύ δύσκολα και δείχνει και καλά πώς θα είναι η κοινωνία μας στο μέλλον. Πολύ εφιάλτικο να το σκεφτείς ότι το φτιάξαν το 2015 και έχουμε 2027 και πλέον αρχίζουν και βγαίνουν ρομπότ που μοιάζουν σαν το Τσάπι. Αυτό το ρομπότ που είναι στον δρόμο, απλά ένα Τσάπι πολύ κοντός. Τσάπι, του δίνεις μία και φύγε. Πάω, φύγουμε με κομματάρα Κανταδά. Απόν. Και επιστρέφουμε εδώ, παιδιά, στο Σφαίρα 102,2. Και σας ενημερώνει, σας πληροφορεί, σας εκπαιδεύει, σας ξεβλαχεύει και σας διασκεδάζει.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
7: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
10: Αν χαλάσει όμως...
9: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
14: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
13: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
15: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
16: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
13: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
17: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
18: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stock House στη Μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stock House στη Μεταμόρφωση.
19: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Μάγκη, την έχεις την αγάπη, την έχεις και την τραγουδάς. Να μ' αγαπάς, παιδιά, δες την αβανδία εδώ στο Σφαίρα 102,2. Σφαίρα Viber 6936 10 102 και 2. Όποιος θέλει μήνυμα αγάπης ή μίσους, εγώ είμαι εδώ να διασκεδάσω με τα μηνύματά σας. Και τηλέφωνο στούντιο Σφαίρα 211-779-31 για ό,τι θέλετε να πείτε. Εγώ το μόνο που έχω να σας πω είναι να κατεβάσετε το Μασούτης App, γιατί το σούπερ μάρκετ σας πάντα μαζί σας με το Μασούτης App. Με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης, κάνετε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Δεσμεύεται το διάστημα παράδοση που σας εξυπηρετεί. Χρησιμοποιείτε το e-voucher και ηλεκτρονικά κουπόνια, είτε online είτε στο κατάστημα. Ενημερώνεστε για τα φυλάδια προσφορών και βρίσκετε ακόμα και συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. Καλά, έχουμε και δίνουμε και εμείς συνταγές, έτσι. Και όλα αυτά με εξατομικευμένο μενού για εσάς. Μασούτης App, το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού. Μάθετε περισσότερα στο www.massoutis.gr και κατεβάστε το τώρα. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα είναι πολύ σημαντική ημέρα. Πάρα πολύ σημαντική μέρα, γιατί αγωνίζεται άλλη μια ελληνική ομάδα στο Champions League, στην έδρα της καρδιάς μου, στο Stamford Bridge, στο γήπεδο της Chelsea. Αγωνίζεται η ΑΕΚ στις 10 η ώρα με την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Οπότε να δούμε όλοι σήμερα τον αγώνα. Τον έχει και ελεύθερα στη τηλεόραση για όλους εσάς που δεν έχετε κάποια συνδρομητική. 10 η ώρα Σαχτάρ ΑΕΚ. Με το καλό ευχόμαστε στην ΑΕΚ να κάνει το 2-2 και να προχωρήσει στο θεσμό του Champions League. Επίσης αύριο αγωνίζεται και ο Ολυμπιακός. Εννοείται, θέλουμε την νίκη. Παίζει εκτός με Αρσέκ, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αγωνίζεται και ο Παναθηναϊκός, πρώτη αγωνιστική Conference League. Μακάρι να κερδίσει. Και ο Όφη πάει να κάνει το τρελό μέσα στη Γαλλία, νομίζω στην έδρα της Λανς. Πάει να κάνει και αυτό το 2-2. Εχθές είδαμε φυσικά ματσάρς και δεν μπορούσα να μην πω για την επική παιχνιδάρα του Παναθηναϊκού που είναι ταυτότητα 5-5. Ο Μπράντοβιτς είναι σε άλλο βαπόρι φέτος ο Παναθηναϊκός μπασκετικά. Καμία σχέση με τον περσινό Παναθηναϊκό. Του ευχόμαστε να βγει αίτητος μέχρι το τέλος και να συναντήσει φυσικά τον πρωταθλητή που απέδειξε χθες γιατί είναι πρωταθλητής η Ολυμπιακάρα. Τρομερή ανατροπή, Γιάννη, δεν ξέρω, δεν βλέπεις εσύ, αλλά ένα θα σου πω. Περίπου σε 14 λεπτά, στο δεύτερο ημίχρονο, γύρισε ο Ολυμπιακός παιχνίδι με τη νούμερο 1 της φετινής Euroleague. Στη νούμερο 1 θέση είναι η Βαλένθια και ο Παναθηναϊκός. Μέσα στη Βαλένθια γύρισε 28 πόντους παιχνίδι ο Ολυμπιακός, με πρωταγωνιστή τον Μοντέστο και Φουρνιέ, και τελικά έφυγε στη παράταση νικητής. Αυτά είναι τα καλά νέα για τις ομάδες μας. Όταν παίζουν εκτός, θέλουμε νίκη από όλους. Όταν παίζουμε εντός, μόνο τον Ολυμπιακό. Γιατί είμαστε αντικειμενικοί, φανατικοί οπαδοί. Τι να κάνουμε εξάλλου. Λοιπόν, και δεν λέω ψέματα, και το τραγουδάκι Λιόλιου. Άσχετα λέγεται Παγκόσμια Μέρα Ψεύτη. Εγώ δεν είμαι, μοναλίκης. Πού, στο

0: Τεχνοσφαίρα. Τεχνοσφαίρα. Moments.
1: Hey! Καλημέρα, AI.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Αρμάντο.
1: Τι?
2: Εσένα πώς σε
1: λένε? Εμένα με λένε Γρηγόρη.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
1: Τον Παναγίτο του Τζάτο τον ξέρεις?
2: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
1: Ψεύτη. Το ξέρεις, με ψεύτη.
2: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τζορτζάτος, το ξέρω, το ξέρω.
3: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
4: Αν το ζητήσει καρέτα, καρέτα.
3: Αν με ξέρεις.
4: Είναι Παναγίος, το ξέρεις, το ξέρεις.
1: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος?
2: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
1: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
3: Με φοβίζει.
2: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί και αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018 μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
3: Μαλακίες
0: έλεγε. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10.
5: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
6: Έτοιμοι μπαμπάδες.
5: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Εφημιάδης, Χριστίνα Τσάχου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
11: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Σφαίρα 102.2.
16: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ, με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bolt. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
17: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν.
6: χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Σεσουάρ για δολοφόνους.
18: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
15: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
18: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
15: Σεσουάρ για δολοφόνους.
18: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
15: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
19: Sigi Student Hot Takes.
20: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
21: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
22: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
23: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
24: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
25: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
26: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
25: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
27: Αυτό το Halloween, ένα μεσαιωνικό παραμύθι περιμένει όλη την οικογένεια. Θεατρικές ιστορίες, μια μυστηριώδης πρόσκληση σε βασιλικό δείπνο, escape room, παιδικά εργαστήρια, ένα αέρια ακροβατικά και ένα μοναδικό show. Φωλιά Halloween Festival, πύργος Βασιλίσης, πάρκο Αντώνη Τρίτσι, Ήλιον. Κάθε Σαββατοκύριακο, 17 Οκτωβρίου με 1η Νοεμβρίου. Εισιτήρια και πληροφορίες στο more.com.
28: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
29: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
30: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
10: Έμεινε ένας.
11: Ναι, εγώ είμαι!
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
13: Ακού μουσική,
14: ακού μουσική,
13: μουσική.
14: Εδώ.
13: Τα ακούς όλα.
14: Αλφα.
15: Εδώ.
16: Τα ακούς όλα.
17: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
18: Non-stop mix.
19: Mix.
17: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
18: Non-stop
17: mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
18: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Χάρης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Ο κόσμος άγρομη εικόνα. Δες και χειμώνα το χειμώνα. Ο ένας χρόνος μακριά. Καθημερινά. Στις προσδοκίες μου κρατιέμαι. Μα δεν γυρνάς για να ρωτιέμαι.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
5: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
7: 28310-24111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά!
8: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Πρωινό Σφαίρα.
13: Έστειλε ένα μήνυμα εδώ πέρα η Σοφία και λέει: παιδιά, χθες ο άντρας μου νόμιζε ότι είδε μία κατσαρίδα στην κουζίνα.
14: Ναι.
13: Και πήγε, ψέκασε, σκούπισε και καθάρισε παντού σχολαστικά όλη την κουζίνα.
14: Πλάκα κάνεις.
13: Ναι, σήμερα λέει: θα πάω να βάλω την κατσαρίδα στο μπάνιο.
15: Μια κατσαριδούλα.
14: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
7: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
8: Πω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
9: Ε, βέβαια. Έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
8: Γκουρού?
9: πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
10: Στην Guru Aromas προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
9: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
10: Guru Aromas. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Guru Aromas. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
9: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28310 26 442 και 690 942 98 41. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
11: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
12: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
11: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
12: Δεκαλικά Χνάρης.
11: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
12: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
11: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
12: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
11: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Μπες. By Valentino. Non-stop.

104,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104.7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
4: Άκου δυνατά,
5: άκου μοναδικά.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Φοβερό, χτυπάει το τηλέφωνο, σε ρωτάει, είσαι σπίτι? Δεν ευρειάζεσαι όμως.
8: Όχι. Ναι, σύριος.
7: Ναι. Γιατί απαντάς εσύ.
8: Εννοείται.
7: Ναι, εσύ που είσαι? Βεβαίως, ωραία μέρα για έξοδο. Πέμπτη, ωραία μέρα για έξοδο. Σήμερα μη σου πω την ωραιότερη μέρα για έξοδο.
8: Πέμπτη, ωραία, θέλετε να βγούμε? Πού να πάμε, μωρέ, κάτσε.
7: Κάτσε, κάτσε με λίγο σπίτι.
9: Είμαστε τα σάκια.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
10: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Λόγο Live. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
4: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grill, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
5: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΕΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση.
13: Κουτεντάκης.
12: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Δύναμη,
16: εμπειρία,
14: γνώση.
15: Εξειδίκευση.
14: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
15: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
14: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
15: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
14: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
15: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
16: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
17: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
16: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
17: Ψυχολογία,
16: παιδαγωγικά,
17: τουρισμός,
16: προπονητική,
17: αισθητική,
16: διοίκηση,
17: μαγειρική,
16: πλήρωμα ασθενοφόρου
17: και πολλά ακόμα.
16: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
17: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
16: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
17: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
16: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
17: 28 310 24 111
16: και www.mbs.com.gr.
17: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
18: Αλφα στους 104,7.
19: Πρωινό σφαίρα.
20: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
21: Ψήθηκα.
20: Όχι.
21: Τι?
20: Πατάτε!
19: Έξι με 7, 8,
22: 9,
19: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
23: Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
3: Ε, βέβαια, έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
2: Γκουρού?
3: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
2: Στην Γκουρού Αρώμας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
3: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
2: Γκουρού Αρώμας. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28 310 26 442 και 690 942 98 41. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
4: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Α στους 104,7.
7: Ακούστε.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε. 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
6: Έμεινε ένας.
7: Ναι, εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια σαντέρο ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Ακού μουσική, ακού μουσική, μουσική. Εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
10: Εδώ. Πρωινό σφαίρα.
11: Προσπαθώ λίγο να βγάλω μια άκρη τι συμβαίνει σε αυτόν τον πλανήτη. Η φάλαινα που κολυμπάει όλη μέρα και τρώει μόνο ψαράκι και πίνει λίγο νεράκι είναι υποχουλούλα.
12: Τώρα δεν είναι έτσι φάλαινα.
11: Δεν είναι.
13: Είναι στρουμπολούλα.
11: Το κουνέλι που τρέχει όλη μέρα και χοροπηδάει από εδώ και από εκεί. Τάκα, τούκα, τάκα, τρέχει, τρέχει, κάνει πάνω. Ζει μόνο 15 χρόνια. Και έρχεται η χελώνα.
14: Ναι.
11: Και δεν κάνει τίποτα. Τίποτα έργα. Μουστάρι. Δεν βιάζεται. Έχει από πάνω τη σκυλάκια. Κάνει έτσι και ζει 170 χρόνια. Μήπω γίνεται κάποιο λάθος στον πλανήτη και δεν το έχουμε καταλάβει.
10: 6 με 7, 8,
15: 9,
10: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
1: 104,7.
16: 104,7.
17: Συντονίστηκες.
18: Κόλλησες.
17: Κόλλησες.
12: Καλησπέρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
2: Πρωινό σφαίρα! Χθε που πήγαμε για τον οδοντίατρο με τον Αναστάση, καθόταν δύο παιδάκια
3: ναι.
2: που τα έβγαλε εγώ δικά του ονόματα.
3: Πώς τα ονόμασε?
2: Μπαμπακίτα και Μαμά Θέλω.
4: Έτοιμο κόρσο Μπαμπακίτα.
2: Μου κάψαν τον εγκέφαλο.
5: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα!
6: Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
7: προπονητική,
8: αισθητική,
7: διοίκηση,
8: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
8: 28 310 24 111.
7: Και www.mbs.com.gr.
8: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
9: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault
10: ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
11: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
12: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Πέτρος Καράς in the mix.
15: Λύπη κι είναι βαθιά η λύπη όταν γύρνω στο σπίτι και δεν είσαι κι εσύ.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ωπω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
4: Βέβαια, έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
3: Γκουρού?
4: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
3: Στην Γκουρού Αρώμας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
4: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
3: Γκουρού Αρώμας. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28310 26 442 και 690 942 98 41. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Παρακαλώ.
8: Παναγιώτη.
7: Ναι, ποιος είναι?
8: Έλα ρε μάγκα, τι κάνεις, να πούμε, είσαι καλά?
7: Καλά, εσύ?
8: Χρόνια πολλά ρε.
7: Ευχαριστώ.
8: Τον πάρω, λέω, πρωί ρε, λέω, να μην τον ενοχλήσω. Τι κάνεις, πώς ενοχλώ να κλείσω?
7: Καταλάβεις ποιος είμαι? Δεν ενοχλείς, αλλά με ποιον μιλάω.
8: Δεν καταλάβεις ποιος είμαι? Θα με τρελάνεις ρε. Ο Μπάμπης, ο Good Morning ημέρα.
7: Ο Μπάμπης, ο?
8: Ο Good Morning ρε, ο καλημέρας. Πού πας το αυτοκίνητο, σε ποιον καράζ?
7: Αρεσφαίρα.
8: Αυτό είναι για τρέιλερ. Αυτό είναι για τρέιλερ. Αρεσφαίρα. Ναι, Ελευθερία.
9: Ναι.
8: Τι κάνεις, έχεις γενέθλια σήμερα?
9: Έχω γενέθλια.
8: Καλά, είσαι κορίτσι μου, τι γίνεται?
9: Καλά, καλά.
8: Μια χαρά, πώς είσαι?
9: Μια χαρά.
8: Γιατί γελάς?
9: Γιατί γελάς έτσι?
8: Συγγνώμη, είναι πρόβλημα της ομιλίας μου. Τραβάω λίγο την τελευταία λέξη.
9: Έλα, ποιος είναι?
8: Μήπως σε ξύπνησα?
9: Όχι.
8: Όχι. Όχι. Ελευθερία, αν ενοχλώ να κλείσω?
9: Όχι, δεν ενοχλείς. Για μιλά λίγο, έχω καταλάβει τι γίνεται.
8: Τι έχεις καταλάβει?
9: Ότι είσαι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
8: Και ο Σφαίρα σου εύχεται χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά!
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
3: Συντονίστηκες?
10: Κόλλησες.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Είναι καινούριο θερμόμετρο από την Κίνα. Είναι θερμόμετρο μόνο για άντρες. Με το που φτάνει 37,1 συνδέεται κατευθείαν με το 166.
5: Ωραίο.
4: Σ' αρέσει.
6: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
3: 6 με 7,
7: 8, 9, 10.
3: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

δες πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω αδεός.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
6: Τι καιρό.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Βρήκα έναν τύπο στον δρόμο, μου έκανε έτσι τον μπουφάν του και είχε μέσα ρολόγια. Κάντε είπα να του πάρω γιατί με πέτυχε σε καλή φάση. Το ξεκινήσαμε από τα 150 ευρώ, φτάσαμε στα 18 ευρώ. Του λέω δεν έχω 18 ευρώ, έχω 12 ευρώ πάνω μου. Μου λέει δώστα, 12 ευρώ. Το πήρα χθες. Σήμερα κοιτάω, τι ώρα έγραφε.
5: Τι ώρα έγραφε.
4: 83:54.
5: Πάρτο.
4: Αλλά είναι δυνατόν.
6: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε, τι πρωινό σφαίρα.
7: Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
3: Παίζουμε, παίζουμε.
4: Ασταμάτητα.
3: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούτε Θέμη Κωνσταντίνου. Non-stop mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Τα φάκελα.
5: Τι έγινε, παιδί?
6: Να σας πω κάτι. Για πρώτη φορά δεν τα άλλαξα τις θέσεις τους από χθες την τελευταία φορά.
7: Okay.
6: Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Όποιος θυμάται από χθες.
6: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
6: Το όνομά σου?
9: Παύλος.
6: Σ' ακούω.
9: Μοβ. Άσπρο και πράσινο.
6: Ανοίγω το μοβ και έχει μέσα το νούμερο 2. Ανοίγω το πράσινο και έχει μέσα το νούμερο 4.
5: Και τελειώσαμε.
6: 4 και 2, 6 και ο άσος το λευκό 7.
10: Ο Παύλος δεν άκουγε χθες τις 10. Γι' αυτό ο Παύλος δεν κατάφερε να πάρει τα μετρητά. Ίσως την επόμενη φορά να είναι πιο τυχερός.
11: Να πάρω τα μετρητά και δεν έκανα.
12: Έξι με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
10: 104,7.
13: 104,7.
10: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
14: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Αγόρι μου, πέθανε ο μπαμπάς σου. Τι λες ρε μάνα, τι είναι αυτά που λες ρε μάνα, τώρα τον είδα στην κηδεία του κ. Κώστα του Χασάπη. Δεν με προσέχεις αγάπη μου, τι σου λέω. Πρόσεξε με καλά.
4: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
6: Πέτρος Καράς, in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Πρωινό σφαίρα! Το Γιωργάκη που έστειλε ένα μήνυμα, λέει ο παππούς μου από την αρχή έλεγε ότι ο Τιτανικός θα βυθιστεί. Αλλά κανείς δεν του έδινε σημασία. Παρ' όλα αυτά δεν το έβαλε κάτω. Επέμενε και συνέχισε να προειδοποιεί ότι ο Τιτανικός θα βυθιστεί. Ώσπου τον πέταξαν έξω από το σινεμά.
4: Πρωινό σφαίρα!
1: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.